0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Το σχολικό σύνδρομο της Παρασκευής είναι εδώ, μας έχει κατακλείστη. Γιατί ήθελε να μας καταχεθεί η θύμα, αλλά δεν κάνει το κλείστη καλύτερα. Και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό πεταγόμαστε από τα κρεβάτια μας, δεν μας νοιάζει. Ποια δουλειά ρε, ποια κίνηση στον Κηφισό. Καραγγέλη. Τι είναι αυτά, 8 ευρώ η βενζίνη. Από Δευτέρα αυτά θα μας νοιάξουν. Είναι Παρασκευή, δεν μας νοιάζει τίποτα. Μόλις τελειώσει το εργασάιμι, μόλις τελειώσει το 8ωρο, έχουν τελειώσει όλα από πριν. Γιατί έπεται το Σαββατοκύριακο επιτέλους, αυτές οι δύο μέρες που περιμέναμε όλη τη βδομάδα. Προκειμένου βέβαια να μην κάνουμε τίποτα και να γκρινιάζουμε την Κυριακή το βράδυ, ακούγοντας τη θλιβερή μουσική, το τουρου τουρου τουρου τουρου, και παίρνοντας όσοι ξεχαστήκαμε τα αντικαταθλιπτικά για να αντέξουμε αυτή την αηδία της Αθλητικής Κυριακής και για να βγούμε περισσότερες χαρούμενες φατσούλες στο Facebook και τα λοιπά. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Η Παρασκευή, η ημέρα στην οποία ο συμπαντικός συνθέτης Παύλα ποιητής έβαλε τους στίχους δίπλα της λα. Και εμάς δεν μας νοιάζει κιόλας. Το μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτά. Έχουμε και φίλους που είναι, το μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Και έτσι λοιπόν με κέφι ενθουσιασμό σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, σε ένα πρωινό που ομολογώ ότι ξεκίνησε λίγο πιο πολύ αντρικά από ό,τι το είχα φανταστεί. Ξυπνάω το πρωί, ανοίγω τα μάτια μου και παιδιά, το πρώτο πράγμα έβρισα κάποιον θολά. Όχι, υπάρχει καμιλό, δεν το βάζεις εδώ. Έτσι, άστο να υπάρχει, μπα και χρειαστεί. Με την ίδια λογική έχω αγοράσει και προφυλακτικά. Εντάξει, λήξανε βέβαια, αλλά είναι στη συσκευασία τους. Κάποια στιγμή θα είναι συλλεκτικά. Αχρησιμοποίητα. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνω να κουνηθώ, ακούω ένα όνα σου γαμθεί. Είναι όπως στο κρυφτό. Όποιος είναι μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά μου, αριστερά μου, τα φυλάει 10 φορές. Εμένα δεν μου τα έχουν φιλήσει ούτε μία φορά. Δηλαδή, τι 10. Με τι ελπίδες, με τι ψευδεστήσεις ζούσα τότε. Μικρό παιδί, γάρ. Αμέσως μετά έκανα την κίνηση του νίντζα να πεταχτώ από το κρεβάτι. Ακού κάτι κρακ, κάτι κρουκ. Και συνειδητοποίησα ότι μαζί με τον συμπαντικό ποιητή τα πρωινά, δεν ξέρω αν θέλω να το παραδεχτώ μπροστά σας, αν πρέπει, αλλά γιατί να μην το πούμε. Νομίζω μεταμορφώνομαι σε μεντεσέ. Δηλαδή τι κρακρούκ είναι αυτά. Είχε πάρει φόρα η εσωτερική μου αντρίλα, δεν μάσαγα καμία, πετάγομαι απάνω. Βάζω το μπλουζάκι μέσα από το βρακί γιατί έκανε λίγο ψυχρούλα. Νια. Βουτάω τους τετράποδους φίλους και τους πάω βόλτα για κατούριμα. Εν τω μεταξύ αυτοί νιστάζουν το πρωί, δεν θέλουν. Θέλω εγώ όμως. Και πήγαμε και οι τρεις για να κατουρίσω εγώ. Ειδικά ο μικρός της παρέας, ο Ραμόν, κάνει μια δικονομική τσατσιά στο πρωινό του κατούριμα. Δηλαδή με το που κατεβαίνουμε εδώ από το χώρο ευθύνης, το τελευταίο σκαλί βάζει τα πόδια τα μπροστινά πάνω στο τελευταίο σκαλί, αλλά τα πίσω πατάνε κάτω στον εξωτερικό χώρο. Οπότε κατουράει τα πρώτα εκεί, με κοιτάει στα μάτια με εκείνο το δικονομικό βλέμμα, μα δεν θεωρείται μέσα αυτό. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε ερωτοτροπία με bar woman, οπότε δεν μπορώ να του πω τίποτα. Οι ένορκοι θα τον αθώσουν. Και αμέσως μετά γύρισα, έφτιαξα τον γαλλικό μου λεκαφέ, συν 40% περισσότερη τρίχα στο στήθος, το 70% της οποίας είναι και δικά μου. Υπάρχει ένα θολό ποσοστό που κάποιος πρέπει να μαδάει, παιδιά, να οργανωθούμε. Αν δεν υπάρχει αρκούδα εδώ μέσα, κάτι πρόβλημα υπάρχει. Βούτυξα τις φρυγανίτσες πασπαλισμένες με λευκό βούτυρο αγελάδας. Τις δάγκωσα, άκουσα το χράτσα χρούτσα ανάμεσα στις δυναμικές μου μασέλες. αυτομάτως μου βγήκαν εκφράσεις «δεν υπάρχει κράτος» και κάτι τέτοια πράγματα, και έτσι λοιπόν καταλήξαμε εδώ να συναντηθούμε και πάλι στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Άρτια φιχθέντες από τη χθεσινοβραδινή καταπληκτική, χθες ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία εκπομπή, του έχω μία απορία. Θα πάμε να δοκιμάσουμε τα εσωτερικά μας τα κίνητρα, να πεταχτούμε αλφα σαν νίντζα από το κρεβάτι. Πώς κάνει ο νίντζα, πώς κάνει ο νίντζα. Δεν μας νοιάζει, είναι Παρασκευή να πούμε. Λαλαλαλαλαλαλα. Ο νίντζα κάνει για μία ακόμα φορά αυτός ο καταπληκτικός ήχος, γιωμάτος θρύψαλα Γαβριέλας, υπόγευση Ζήνας, και τελικά ανοίγαμε τα μάτια μας και είχε τελειώσει το επεισόδιο και γλύφαμε τον Ηρακλή. Ήταν λίγο προβληματικό αυτό στα παιδικά τα χρόνια, αλλά τι να κάνεις. Αν δεν πιάσει ο ήχος του νίντζα, να δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Και δεν δοκιμάζουμε, Παρασκευή είναι. Τάκ, όχι εκεί το ελαττήριο. Πώς κάνει άραγε, κάνει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι ελαττήριο από το κρεβάτι σας. Αν δεν πιάσει ο νίντζα, αν δεν πιάσει και το ελαττήριο, δοκιμάζουμε με την πεντρετζίκη ως συνταγή να πεταχτούμε από το, από το κρεβάτι με ό,τι έχει ο περιραίων χώρος δίπλα μας. Και έτσι πεταγόμαστε σαν μαλθήν, γιατί είστε φτωχοί, πλεμπέοι, ελεηνοί. Και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, που είναι ένα κίνητρο, ειδικά για εσάς που έχετε τη δουλειά σας, για να πάτε να είσαστε φτωχοί με δουλειά. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι φτωχός με δουλειά από το να είσαι φτωχός χωρίς δουλειά. Δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Κάνει λίγο κρύο αφού σας το δείχνω. Έχω ένα χειμερινό φωτογραφίσει και αν δεν πιάσει τώρα ούτε και αυτό. Πάμε να δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων της πρωινής έγκαιρσης. Πάρ' το αυτό από τη μούρη μου, εννοούσα από τη μέση και πάνω. Το ανίκητο επιχείρημα, εκείνο που λέει ότι είναι πρωί. Το λέει και έντρινα, προσέξτε, είναι πρωί. Και κατουργέστε. Ναι, ανελέητα κατουργέστε. Τίποτα στη μέρα σας δεν θα πάει ίσα. Αν δεν ικανοποιήσετε τη λαγνή, ποτά στη μέρα σας δεν θα πάει ίσα. Αν δεν ικανοποιήσετε τη λαγνία για

μια μικρή φάση ζάχαρο, έφευγες. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, είναι τα απόνερα. Το έχουμε ξαναπεί, μετά από μεγάλες γιορτές που είναι, γιορτάζει πολλοί κόσμος, τώρα η επόμενη ή η προηγούμενη, παιδιά, είναι λίγο πλεμπέ, είναι λίγο του πεταματού. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που γίνεται όταν συμμετάσχετε, ας πούμε, στο ομαδικό όργιο με τις βορειοευρωπαίες φίλες, τις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών της Φιλανδίας, και μετά γυρίσετε σπίτι και σας πει η σύντροφό σας: «Μωρό μου, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε έρωτα? Πόσο καιρό έχουμε, πόσο καιρό θα έχουμε?» Αλλάζεται λίγο το χρόνο και αλλάζει και λίγο η διάθεση. Έτσι είναι και οι γιορτές μετά από αυτά τα μαζικά. Σήμερα, ας πούμε, γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Δηλαδή, ποιος Εμίλιος, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, το Εμίλιο το Μήλο. Και σιγά να πούμε, εδώ η Λεμονοστιφτέξ νίκησε στο τέλος. Μάθαμε μαθήματα καπιταλισμού ήδη από τη Φρουτοπία. Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, άμα ξέρετε κανέναν Εμίλιο ή Εμιλία, χρόνια τους πολλά. Αν ξέρετε κάποιον Εμίλιο που ξέρει κάποιον Κώστα, κάποια Ελένη κτλ., μπορεί να φάτε και γλυκά, γιατί έχουμε την Κάρη. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό σήμερα, χρόνια πολλά στα παιδιά και στον Εμίλιο και στην Εμιλία, ειδικά αν είναι ένα και το αυτό τα πρόσωπα. Λοιπόν, αλλά σήμερα είναι καταπληκτική η Παγκόσμια ημέρα. Αυτές οι επέτη μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, επέτη, επέτες, κάπου εκεί είμαστε. Κάποια στιγμή θα το γιορτάζουμε 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Θα βγαίνουμε έξω και θα γιορτάζουμε το γεγονός ότι πήραμε άλλο ένα βάουτσερ. Άλλο ένα βάουτσερ και θα είναι καταπληκτικό. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, το οποίο θα γίνει αύριο μεθαύριο, δεν θα αργήσουμε. Είναι η Παγκόσμια, προσέξτε ακριβώς την εκφορά λόγου, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Τώρα ρε παιδιά, έχω ακούσει διάφορες ideas, δηλαδή έχω ακούσει μανανά, έχω ακούσει με ατζούγες, έχω ακούσει να πούμε με πρέπει σόν και καλά να πληρώσω. Κάτι έδειξα ideas. Πίτσα με bitcoin. Πώς διάολο, δεν μυρίζει να πούμε, αυτά δεν είναι που τα έχουν μέσα σε κάτι στικάκια? Δηλαδή, δεν βρωμάει λιγάκι? Το είχαμε που είχαμε να πούμε τις άλλες ακαμάτες που τους έλεγες να μου φτιάξουν, ας πούμε, μια μερίδα παπουτσάκια και σου φέρνανε να πούμε λιωμένη ελβιέλα μέσα στο φούρνο. Τώρα υπάρχει με bitcoin. Τι είναι, σοβαρά γίνεται αυτό? Και κάνεις όλο αυτό το πράγμα, το money mining, πώς το λένε, για να αγοράσεις πίτσα? Ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι λίγο ζαβός. Τέλος πάντων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Αχ, τι ωραία, γιορτάστε τη. Γιατί σε λίγο καιρό δεν θα έχει. Ούτε πίτσα θα έχει. Θα μείνετε με το bitcoin και τη βιοποικιλότητα στο χέρι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Μία μέρα σαν σήμερα, το 334 πούχου θα γίνει η μάχη του Γρανικού. Έλα μωρή αρρώστια Γρανικού. Είναι η πρώτη μάχη, αν θυμάμαι καλά, ελπίζω να μην κάνω λάθος, που έγινε μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Περσών. Είχε περάσει ο Μέγας Αλέξανδρος και μετά, με το που πέρασε, τους άφησε λίγο τους δικούς του και πήγε σε ένα τάφο εκεί πέρα που ήταν ο τάφος του Πρωτεσίλαου. Ο Πρωτεσίλαος, όταν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, υπήρχε ένας χρησμός ότι ο πρώτος που θα πατήσει, να πούμε, το πόδι του στην Τρία θα ποθάνει. Οπότε φτάσαν τα καράβια και δεν έβγαινε κανείς. Δηλαδή, βγείτε να μπουν οι άλλοι, να πούμε. Έχει κι άλλο το δρομολόγιο. Όσοι έχετε πάει καλοκαίρι με ferry boat, καταλαβαίνετε. Οπότε σμπρώξανε έναν. Δεν πετάγεσαι εσύ? Και τον λέγανε Πρωτεσίλαο. Ήταν αυτός που θέλει να τα κάνει όλα πρώτος. Άσε ρε Καραγκιόζη, αφού ο τελευταίος είναι που θα τις μείνει στο μυαλό. Δηλαδή, πού να θυμάται πόσο συγχαμένος ήταν ο πρώτος, αλλά ο τελευταίος, ουχού, και του το λέει κιόλας. Μιλάμε για τους Πρωτεσίλαους παντρεμένους φίλους. Και ήταν ένας τάφος εκεί, τέλος πάντων, πήγε να θυσιάσει. Μετά πήγε, έκανε κάτι αγώνες, θυσίασε στον Αχιλέα. Δηλαδή, πήγαμε απέναντι, το πέρασε για πάρτι. Και κάποια στιγμή οι Πέρσες είχαν μαζευτεί και γυρνάει πίσω ο στρατιλάτης και λέει στους δικούς τους: «Παιδιά, απάνω τους αδέρφια». Το πρόβλημα ήταν ότι οι φίλοι μας οι Πέρσες είχαν βάλει τα δρεπανηφόρα, είχαν κάτι άρματα με μισές σημαίες κομμουνιστικές, τα είχαν βάλει μπροστά και είχαν βάλει τους πεζούς από πίσω. Άκου να δεις, πεζός από πίσω. Ακούγεται ωραίο αυτό, αλλά όχι για αναμονή μάχης. Και έγινε το ντου, τρομάξαν τα άλογα, γυρίσανε πίσω και σφάζαν τους δικούς τους. Άκου να δεις κάτι πράγματα, να πούμε. Και μπέκα και η δική μας, βγέκα οι υπόλοιποι, έγινε κακομοίρας, νικήσαμε. Εμείς νικήσαμε, ήμασταν και εμείς εκεί, γιατί το γονίδιο μας επιτρέπει να έχουμε συμμετάσχει και εμείς. Και θα το κάνουμε, τέλος πάντων, post, like, share, retweet, και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να μας βάλει καμιά γκόμα.

0: έναν αντίχειρα, μπας και γαμ θύμ θύμ. Κάπως έτσι καταλήγει η ιστορία. Τέλος πάντων, και πάρα πολύ ωραία περάσανε τότε. Αυτή ήταν η μάχη του Γρανικού. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, μισό λεπτάκι. Το 1963 θα γίνει δολοφονική επίθεση. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενάντια στον τότε βουλευτή, το Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος είχε κανονίσει, ήταν μια τεράστια μορφή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, και είχαν κανονίσει και ένα μαραθώνιο να γίνει ειρήνης κτλ. Είχαν απαγορεύσει το Χουντέι αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται να ανατρέχετε τώρα να πούμε στα βιβλία ιστορίας. Ανοίξτε μια τηλεόραση, έχει νομίζω και σύγχρονες ειδήσεις. Τα ίδια είναι. Από πάπου προς πάπου και από πατέρα σε γιο πάει. Τέλος πάντων. Και θα τον συλλάβουν εκεί πέρα, γιατί έτρεχε μόνος του, είχε βουλευτική ασυλία. Αλλά μετά τον συλλάβαν, τέλος πάντων πήγε στη Θεσσαλονίκη να βρεθεί σε μια εκδήλωση, και γίνανε αυτά που δολίως αναφέρονται ως θολά στην ιστορία, ότι ο γαμότο κάπως σκοτώθηκε. Τώρα γλίστρησε σε καμιά μπανάνα? Όχι, έχει ονόματα και επίθετα σε αυτά. Ήταν ένας που τον λέγανε Γκοτζαμάνι και ένας που τον λέγανε Εμμανουηλίδη. Συγκρατήστε τα ονόματα, θα τα ξαναβρείτε σύντομα μπροστά μας, και ασχέτως και αν γράφονται και λίγο διαφορετικά. Τι άλλο θα γίνει το 3 και το 3? Το 1973, άκου να δεις, θα γεννηθεί η αδερφή μου. Αλλά είχε γεννηθεί, θα γεννηθεί το Δεκέμβρη. Οπότε μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Θα γίνει όμως το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό, που προσπαθούσαν να ανατρέψουν το Χουντέι. Να τους ανατρέψετε, αφού θα ξομείνουνε, δεν τους βλέπετε. Τέλος πάντων. Και θα αποτύχει αυτό, γιατί ήταν μέσα και το είχαν πει και στο βασιλιάς. Και το κακόμοιρο δεν κρατάει το στόμα του κλειστό, ρε γαμώτο. Φήμες λένε. Και θα φύγει και ένα δικό μας το βέλος, ήταν, αν θυμάμαι καλά, θα πάει στην Ιταλία και να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Τέλος πάντων, και θα γίνει της κακομοίρας μετά. Θα δείξουμε και προς τα έξω ότι έχουμε και πρόβλημα, γιατί μέχρι στιγμής το δείχναμε, αλλά πρόβλημα δεν είχαμε. Τι άλλο θα γίνει το 1992, like father, like son, που λέμε. Σας διαβάζω ακριβώς τη δήλωση. Βγήκε ο τότε, δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί είναι καινούρια τα συστήματα εδώ και τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Και θα πει ότι, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, είναι και δική μας να πούμε, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Το ίδιο πράγμα έχω πάθει και σε εγκόμενα. Έχει τύχει να προσεγγίσω να πούμε μια πανέμορφη. Έρχεται ο άλλος ο Μονόσβερκος να πούμε ο δικός της. Φύγε ρε φίλε να πούμε είναι δικιά μου εγκόμενα. Κάτσε ρε φίλε, είναι δικά σου. Δεν είναι μόνο δικιά σου. Της κάνεις εσύ τον έρωτα. Δεν της τον κάνεις μόνο εσύ. Είμαστε κι άλλοι να πούμε που άμα τη απουσία σου αναλαμβάνουμε. Και αυτό θα ξομείνει. Τέλος πάντων, τα μεγάλα λόγια πάντα ξεμένουν, και πλέον νομίζω σήμερα είναι υπαρκτό πράγμα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Θα γεννηθεί το 1859 ο φίλος μας ο Άρθουρ, ο Κόναν και ο Ντόιλ. Τοκ τοκ, εσείς ποιοι είστε? Είμαι ο Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Μπείτε μέσα και οι τέσσερις να σας γαμθείμ θείμ. Ο Άρθουρ, ο Κόναν και ο Ντόιλ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο φίλος μας που θα εφεύρει στο μυαλό του και θα γράψει μετά τα βιβλία με τον Σέρλοκ Χόλμς. Έλα μωρή αρρώστια, Σέρλοκ Χόλμς. Και ήταν και παράξενη μορφή, γιατί ασχολιόταν με κάτι μεταφυσικά, με κάτι τέτοια να πούμε, πάρα πολύ, να τον συμμαθούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Το 3 και το 13 θα πεθάνει το 1825, μια μέρα σαν σήμερα, φίλοι μας, η Λασκαρίνα η Πινότσι. Θα μου πείτε ποια είναι η Πινότσι? Η Μπουμπουλίνα ρε παιδιά, έλα ρε γαμώτο. Πέθανε η Λασκαρίνα. Πάει η Λασκαρίνα, μάνα μου. Αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε και το ξεπέρασα λίγο γρήγορα. Τη συμπαθούμε ιδιαίτερως, ήταν ιδεολόγος και κάθε φορά που έκανε ένα γάμο έκανε και τρία παιδιά. Το είχε σαν τάμα. Μια παράξενη ιστορία, αλλά τη συμπαθούμε ιδιαίτερα. Και τι άλλο θα γίνει? Το 2018 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Φίλιπ Ροθ. Για εσάς που δεν τον θυμόσαστε, ήταν ένας συγγραφέας που είχε γράψει την ανθρώπινη κοιλίδα και ένα άλλο που λέει παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή. Δηλαδή, όχι εγώ. Δεν έχω πρόβλημα με τον κομμουνιστή, έχω πρόβλημα να παντρευτώ τον. Γενικότερα με το παντρευτώ, αλλά ειδικά άμα είναι και τον, γίνεται από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, Γιατί ξεκινάνε και λένε μπρος λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ξεχνάνε να προσθέσουν όχι εσύ μωρό μου. Είναι λίγο προβληματικό αυτό στις σχέσεις, αλλά γενικότερα όλα καλά, όλα ανθυρά. Αυτό πάνω κάτω και πέρα δόθε και, και γύρω γύρω. Κάνεις και τάκα τάκα. Ήθελα να πω ότι είναι το πρόσημο, η ταυτότητα της ημέρας. Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα μη νιανιά. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και ad friend και τέτοια που μας κάνουν ταχτυρντή στην ματοδοξία, ειδικά αν είστε γυναίκες. Αν είστε μαντράγαλοι, τώρα βλέπεις τον άλλο, το τάδε μουσι θέλει να σε κάνει άντι, τάδε τρίχες, δηλαδή τέλος πάντων. Λοιπόν, να, ο φίλος μας ο Βασίλης που λέει καλημέρα, μωρή αρρώστια Πέτρακα, ένα μωρή αρρώστια Βασίλη, σου πέρασε, γιατί σου να και άρρωστος μας είχες πει. Έτσι λέει, μην κλέβουν τη δόξα τα ξαδέρφια. Εμένα, Πέτρακα Αλέξανδρε, λέει και το όνομα και το πιστοποιεί. Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο, γι' αυτό σ' αγαπάω. Γι' αυτό τα κορμιά μας έχουν έρθει. Έλα μωρέ, Παρασκευή λέει και μουχαλόκερος. Μη μουχαλόκερος. Τα γατάκια λέει στη Σουηδία έχουν 6 μήνες νύχτα, 6 μήνες μέρα. Εδώ έχουμε 6 ώρες Μάιο, 6 ώρες Νοέμβριο. Κατά τα άλλα λέει, Mr. Batman, γράφεται B-U-T-T. How it's hanging today. Πώς κρέμεται σήμερα. Κανονικά Βασίλη μου, αριστερόστροφα, όπως καθημερινά. Αυτό βέβαια είναι μια ανατομική λεπτομέρεια που ήλπιζα ότι δεν θα το έχεις απορία το πρωί. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε. Έχουμε αυτή την άνεση να μοιραζόμαστε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι αριστερά όπως κοιτάω, δεξιά όπως βλέπεις. Πρόσεξε, μην γίνει τίποτα λάθος να πούμε και χαιρετίζεις κανένας άλλου. Λοιπόν, και ελπίζω να σου έχει περάσει και να είσαι τώρα όλα καλά. Να και ο Σταύρος που λέει αέρα, καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Γιατί δεν ήμασταν αέρα, δεν ήμασταν εμείς γιωμάτη επανάσταση. Δηλαδή αυτό το αέρα στην επανάσταση είναι λίγο προβληματικό. Μπροστά πάνε οι ιδεολόγοι, αυτοί που θα φάνε τα μούτρα τους. Από πίσω πάνε οι άλλοι να πούμε με τη φλογέρα από το βουλκανιζατέρ. Δηλαδή φαντάζεσαι μπροστά να φωνάζουν αέρα, ή από πίσω 32 στα πίσω, 30 στα μπροστά. Είναι λίγο να κάνω και τα τζάμια. Και πιο πίσω είναι αυτοί που δίνουν τις εντολές, συνήθως πάνε και στο εξωτερικό να μην τους πάρουν τα σκάγια. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε καλά, Σταύρο μου. Είμαστε καλά, τέλος πάντων, στην ηλικία που είμαστε καλά δεν είμαστε, αλλά λέμε τώρα. Πάντως εγώ να ξέρεις είναι όλα πράσινα από το πρωί. Έκανα το ειδικό ηχητικό τσεκ και η πράσινη αηδία αναβοσβήνει κανονικά. Και να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα μου, σα το μωράκι. Έλα Κυριάκο, σταμάτα. Τι καλημέρα. Δηλαδή και μετά τις 12 θα είναι καλησπέρα. Τα υπόλοιπα εντάξει. Σήμερα έφαγα για πρωινό 2 γιαουρτάκια με blueberry και μετά έχω να πάω για κούρεμα. Ναι, κοίταξε, δεν το λέμε κούρεμα. Πριν πας για κούρεμα, να πας να κάνεις, πώς να σου το πω τώρα, την κινητικότητα του εντέρου σου. Το έχω λέγω σε μια διαφήμιση. Γιατί αν πας με 2 γιαουρτάκια και blueberry για κούρεμα, θα πας για μαλλί και τελικά δεν θα βγεις κουρεμένος. Βασικά δεν θα βγει κανείς. Θα έχει μπλοκάρει η πόρτα στο σκατ. Θυμ, και θα σας βλέπουν οι χρυσόμυγες να πούμε και θα είναι το μεγάλο καινούριο party point. Πρόσεξε το λίγο. Αυτά λέει προς ώρας, τι κάνετε. Το αλλάζεις το κούρεμα κάθε φορά, κάνεις κάτι καινούριο. Είναι, κάνεις ένα κλασικό, έχεις κολλήσει εκεί πέρα με μια ιδέα. Με αυτή τη μούρη βέβαια ό,τι και να κάνεις, μόνο αν τα χτενίσεις μπροστά σαν το πλασματάκι του Adams Family, ίσως γίνει κάτι. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα μου σάτε υπότι της λεγιώνας της ασφάλτου. Χαλαρή Παρασκευούλα λέει σήμερα μετά από μια εκπληκτική χθεσινοβραδινή εκπομπή. Χθες όντως ήταν πάρα πολύ ωραία. Μόλις με έβγαλε βόλτα η Μάντι να κάνω το πρωινό μου τσίσα στην κολόνα και τώρα αράζουμε με φραπουτσίνο. Τα τραβάς και εσύ αυτά. Τι τραβάμε να πούμε. Πρωί-πρωί. Πάμε. Το δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω. Θέλω να πάμε σπίτι. Α, γυρίσαμε σπίτι. Α, κοίτα ο καναπές. Εδώ μ' αρέσει. Πανέτοιμοι να μαζέψουμε τα λοιπά στην Μπράγκαλα λέει και να φύγουμε επιτέλους από εδώ. Ο φίλος μας ο Κώστας είναι σε διαδικασία μετακόμισης. Και σήμερα έχει υποσχεθεί ότι θα μαζέψει τα τελευταία του πράγματα και θα μαζέψει τα κόμικ του. Πάει να πει ότι θα νικούτες ανοιχτές μέχρι τέλος Αυγούστου και θα τα διαβάζει, ειδικά στις παροτρήσεις στις συντρόφους του. Τι θα γίνει, ρε Κώστα, πληρώνουμε 2 σπίτια ενίκιο. Τώρα να δω και αυτό. Και μετά κοιτάς εκείνο το σιδερότυπο στο μπλεκ και βάζεις τα κλάματα να πούμε και πάρα πολύ ώρα περνάμε. Ειδικά αν είναι στο μπλεκ. Αν είναι στη Μανίνα, να τα βάλεις τα κλάματα αλλά μονάχος σου. Αν σε πάρει χαμπάρι, αν δεν καταλαβαίνουν αυτές. Δεν νιώθουν από κόμιξ. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα, ερωτική δροσοσταλιά. Αλέξανδρε Πέτρακα, αυτός λέει. Προσθέτω επίσης εγώ, ευτυχώς που η Βάγια είναι βασική συνεργάτη, μου λέει στη δουλειά, αλλιώς την έβλεπα να μου ξαναμιλήσει σε κανένα χρόνο μετά το χθεσινό. Μα δεν είπαμε τίποτα στη Βάγια, ίσα-ίσα ήμασταν, χαρήκαμε πάρα πολύ που τη γνωρίσαμε. Είχες πει και εσύ, αν ακούει η Βάγια, ότι είναι πάρα πολύ άσχημη, ας πούμε, και είναι η μοναδική που πιθανώς να μιλήσει στο τηλέφωνο γιατί είναι σεξουαλικά απελπισμένη. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω εσύ, αφού μας μοιράστηκες μαζί μας τις σωστές λεπτομέρειες. Πάγωσε το κορίτσι, λέει, παρότι ήσουν επαγγελματίας. Αυτό είναι, ρε Κωνσταντίνο, ότι ήμουν επαγγελματίας. Και το πας, να πούμε, με την πεπατημένη, ξέρεις, ενώ ο χομπίστας είναι διαφορετικά, βάζει παραπάνω συνέστημα. Έπρεπε, ζήτα συγγνώμη από την Βάγια για την παρουσία σου εκεί σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες. Και αν μπαίνεις κάθε μέρα και της λες χίλια συγγνώμη, κάπως καλύτερα θα γίνει. Να της πεις πάρα πολλά φιλιά. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Ναι, είναι τυφλή. Αλλά δεν πειράζει. Έχει 8 στα 200 στο ένα μάτι και στο άλλο μάτι έχει τα 8 στα 200 του αλουνού. Κοίτα να δεις, με την καταπληκτική χθεσινή σου εκπομπή, νίστανε λέει τι και πιασμένη πλατούλα, νιάρ, νιάρ, νιάρ. Τι είναι πιασμένη? Έχεις ρεζερβέ την πλάτη. Παιδιά, και έλεγε ο άλλος Κακομοίρης πριν για επαγγελματίες, αλλά σε αυτό το σημείο δεν το έχουμε φτάσει. Τι είναι το ρεζερβέ στην πλάτη? Δηλαδή, παράξενα πράγματα. Μα, τι να σας πω, να και ο Πάνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, Παρασκευούλα επιτέλους. Άντε να κάτσουμε λιγάκι, λέει. Πολύ δουλέψαμε. Βάζει ένα παράξενο πληθυντικό εδώ ο φίλος μας ο Πάνος. Δηλαδή, ποιοι? Το βλέπεις. Αλλά τέλος πάντων, και τον εσυγχωρώ χωρίς να φταίει, γιατί είναι εξαντλημένος. Ο άνθρωπος έχει πέσει πάνω του οι ευθύνες, να πούμε, του εαυτού του, της οικογένειάς του, της σεξουαλικής αποκατάστασης, να πούμε, τουλάχιστον καμιά δεκαριά άλλων γυναικών. Δεν είναι εύκολο, ειδικά τις Παρασκευές που ξέρεις ότι έπεται, να πούμε, το Σάββατο και δεν θα έχω δικαιολογία για λαϊκή και τέτοια. Δυσκολεύει μέσα, είναι ψυχολογική η πίεση. Να και ο Σταύρος που όλα οκ, okay, μας λέει. Σταύρο μου, όλα και η υγεία σου είναι. Πώς έχει υπολοιπόθητος η υγεία σου που μας νοιάζει? Όχι τίποτα άλλο. Θα πάθεις τίποτα, να πούμε, θα χάσουμε τους κωδικούς, θα πάει κανένα εγκεφαλικό και μετά πώς θα εκπέμπουμε? Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Γράψε ότι όλοι οι κωδικοί είναι Σταύρος 1, 2, 3. Και έτσι ναι. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα. Ναι, αυτό ισχύει. Πινακωτή και από το άλλο μου το αυτή. Λέγοντας για το άλλο μου το αυτή, να τη αυτή. Είναι η Νάντια που λέει γλυκές καλημερίτσες. Μοναδική Αλέξανδρε, Παρασκευάρα σήμερα γραφείο, αλλά Δευτέρα αδειούλα. Οπότε άλλο ένα τριήμερο έρχεται. Πώς το κάνετε, ρε Νάντια? Δηλαδή, ήμαρτο να πούμε. Σίγουρα, παιδάκι μου, δεν κάθεσαι στον προϊστάμενο. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς. Θα ήταν κακό για τον προϊστάμενο να βγαίνει έξω και να λέει να, σε αυτή κάθομαι. Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά εσύ. Δεν μπορεί να έχετε συνέχεια άδεια Δευτέρα, κάτι έχω την Τρίτη. Πώς το κάνετε αυτό? Πόσο πασόκ έχει ξομείνει, να πούμε? Δεν ήταν και 8 χρόνια ήταν το καλό. Δηλαδή, τι να πει κανείς για το αδειούλα της Αλληνής? Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στις 8:30. Έλα ρε γαμώ το νια νια νια. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, πάνε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματι κέφι και ενθουσιασμό με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend κτλ. Και εμείς τώρα θα παίξουμε το σποτάκι για την παράστασή μας την καταπληκτική που έρχεται 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Και έχουμε και σποτάκι που ξεκινάει με τυχού.
1: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
2: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους, τσία και τραγανή γκρανιόλα, να καλύψουμε το χρόνο.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
1: Ποιότητα.
0: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
2: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
0: Να είστε όλοι εκεί.
2: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφοριζέ προφυλακτικά είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
1: Batman Begins.
2: Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
0: Παιδιά, μόλις συνειδητοποίησα ότι μέσα στο σποτάκι ακούγεται ο Μέρλιν που τεινάζεται. Τι καταπληκτικό multitask! Πάλι καλά που δεν ακούγεται ο Ραμόν που εκείνη την ώρα έγλυφε τα θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ. Παίζουμε τραγούδι, θυμ, θυμ, καλύπτω πανέξυπνα.

0: τη τραγουδάρα, τι έβαλε πάλι ο φίλος, ρε παπαράτσι. Ναι ρε φίλε, ναι ρε αλήτη. Χα, εκεί έχω βγάλει κι εγώ ένα έξεμα παράξενο και φαγούρα που έχει αγουστάρο η μούσα, ποιότητα, το χαλί, όλα μαζί. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο εκτός των στενών ραδιοφωνικών πλαισίων χρονικά. Αλλά δεν πειράζει, 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για τελευταίο πρωινό εργασάιμης εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Πατάω το 3, πατάω το 13 και δεν δουλεύει τίποτα. Να, σιγά, αυτό το κάνω και στην ερωτική μου ζωή. Κάνε κάτι καινούριο. Κάνε κάτι να είναι πιο χλα χλα γλουγλα. Καλά, μέχρι να δουλέψει αυτό θα πατήσω τις ειδικές τρακαστρούκες εδώ πέρα, τις ενώσεις. Έχω βάλει αυτή τη φορά το USB στο καζανάκι, το οποίο είναι ηρωνικό για τους δυσκύλιους φίλους. Στο ανάποδό του δεν έχει USB. Και καθόμαστε απ' έξω και τους ακούμε που ουρλιάζουν, που δακρύζουν κτλ. Ενώ κακεντρεχώς εμείς πάμε και σκάβουμε λακάκια στον κήπο και περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι, πατάω τα σωστά εδώ, μάλλον, μπορεί και όχι, αλλά κανείς δεν ξέρει. Και πάμε να αναλύσουμε την ειδησιογραφία, τα άρθρα και να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον τρόπο που του πρέπει, όπως του αξίζει. Είμαστε σε αναμονή. Αναμονή, ωραία. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ξύπνα,
1: τι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα. Προσπαθώ.
0: Καλημέρα, καλή. Πρέπει να σταματήσεις να γλύφεις το φυστικό βούτυρο το πρωί. Το βλέπεις. Δηλαδή, από
1: δεν
0: μετά,
1: το τρώω το φυστικό βούτυρο.
0: Να το γλύφεις, είπα.
1: Το
0: έχω συναντήσει. Το έχω συναντήσει. Δηλαδή, σε προτιμήσεις, κάποιες παράξενες συζητήσεις που έχω κάνει. Τι είναι αυτό, τι μου διαζεί.
1: Έχω πιει το μισό μου καφέ, αλλά μου βγήκε πολύ ξανθό σήμερα. Δεν ξέρω, κάτι έγινε με τις αναλογίες. Έβαλα πολύ νερό.
0: Βάζεις καφέ, γάλα, Λορεάλ. Τι είναι, μου βγήκε πολύ ξανθό. Τι πίνεις.
1: Βγήκε πιο ανοιχτόχρωμος, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Δεν είναι, δεν είναι σκούρος να πεις ότι είναι πιο βαρύς. Καλά, γαλλικός είναι. Πόσο βαρύς να βγει, αλλά.
0: Εντάξει, αλλά να αποφασίσω.
1: Έβαλα λιγότερο καφέ. Καλά, ναι, μαζί με το τέτοιο.
0: Τι εννοεί σου έχει βγει ελάφρυ. Εγώ εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα κάτι. Τι βαρό! Άκου, δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, πολύ αντρίλα. Μου γκρίζει.
0: Τι σου κάνει, σου γκρίζει.
1: Μου γκρίζει.
0: Πάντοτε από μικρός είχα στην έκφραση, στη λέξη μου γκανίζει. Δηλαδή, σου γκανίζει πολύ. Έχω, αλλά είναι πρωί και δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτό σαν και αυτό που λέει το «γεια, είμαι υγρή, γεια σου γκρίζει».
0: Όχι, ρε γαμότο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι, δεν έχω ξυπνήσει και πονάει και η πλατούλα μου.
0: Η πλατούλα γιατί πονάει.
1: Δεν ξέρω, ξύπνησα έτσι, πιασμένη όλη η πλατούλα μέχρι η αυχένα και όμως όλο αυτό το σύστημα.
0: Και τι, πώς κοιμήθηκες τώρα, μισή απάνω, μισή κάτω.
1: Δεν ξέρω, κανονικά κοιμήθηκα. Στο πλάι και μετά μπρούμητα, αλλά δεν ξέρω τι με
0: πήραξε. Εδώ είμαστε. Το μπρούμητα. Εγώ συνήθως
1: το μπρούμητα, λες, να έφταιγε.
0: Να το χασμουριέσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι κολλητικό.
1: Θα το πνίξω.
0: Τι θα το κάνεις, ας το κουνέλι στην άκρη τώρα, λέμε για το χασμουριτό σου.
1: Για να μην το αφήσω να βγει προς τα έξω, ρε παιδί μου.
0: Περνάμε καλά και αυτό.
1: Βγαίνει προς τα έξω. Αλλά
0: δεν.
1: Εξαιρετικά, μπορεί να φταίει η υγρασία γι' αυτό.
0: Δεν μα τα βάτα και εσύ να σε ερεθισμένη κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Τι να κάνω, I can't help it πια.
0: Και μη δεν θέλει βοήθεια. Σου έχω το κατάλληλο άρθρο.
1: Α, ωραία, θα με ξυπνήσει και θα ξεπιαστώ ως διαμαγείας.
0: Εννοείται, παιδάκι μου.
1: Τέλεια.
0: Το βασικό σου πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα, το έχω πάθει και εγώ από την εφηβεία και μετά όταν ανακάλυψα την ερωτική αυτοχειρία. Το παθαίνω συνέχεια.
1: Τούδες και κατάλαβες.
0: Ναι. Έξι ασυνήθιστα σημάδια αφυδάτωσης.
1: Αυτά είναι.
0: Να το, no more.
1: Αυτό τέτοιο. Μάλλον φταίει. Αυτό φταίει.
0: Και μάλιστα χωρίς να το ξέρεις, το ένα το έχεις.
1: Για πες.
0: Μήκες κρόμπες.
1: Α, μπράβο. Και εγώ πίνω πολύ νερό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάνω ναι, από 3 λίτρα την ημέρα.
0: Τι. Αυτό είναι, έχεις πιαστεί στη λεκάνη από το κατούριμα δηλαδή. Κάτσε σήκω, κάτσε σήκω. Τι 3 λίτρα παιδάκι μου.
1: Μόλις ξυπνήσω με το που θα ανοίξω τα μάτια μου, πίνω το μπουκάλι το χθεσινό που δεν το έχω πιει, ναι. Που το έχω μαζί μου σε περίπτωση που πνιγώ το βράδυ σαν τις γριές, ναι. Που είναι 750 μολού.
0: Παιδάκι μου, 3 λίτρα δεν χάνει ούτε χαλασμένο κάρτερ από Γιούγκο. Σόβαρα πίνεις 3 λίτρα αυτό νερό.
1: Πίνω τα 750 μουλού το πρωί με το που θα ανοίξω το μάτι μου. Βάλε τώρα και στην υπόλοιπη μέρα. Δεν το πιω αυτό το μπουκαλάκι 2-3 φορές. Πόσο βγαίνει.
0: Έχει σκεφτεί τα πόσο βρυσίδα έχει φάει τα νεφρά σου. Δηλαδή που είναι. Όχι,
1: γιατί
0: πάλι.
1: Πρέπει ωραία, να πίνουμε πολύ νερό. Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό για να.
0: Για να φερόμαστε χορτάτη. Γιατί κάνουμε προπόνηση.
1: Όχι, όχι, και για το δέρμα και για το λίπος. Καίγεται με το νερό. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Ξέρεις, αυτό πρέπει να είναι μύθος τώρα ότι καίγεται.
1: Όχι με το νερό, με τη σόδα. Απλά βοηθάει στο μεταβολισμό το νερό, κάτι τέτοιο.
0: Και πίνεις και σόδα.
1: Η σόδα και η τα λύπη. Όχι, πήρα τώρα χθες που πήγα σούπερ μάρκετ, ναι. Πήρα αυτά τα δρακουλόνερα που λέει ο μπαμπάς μου. Που άκουα καρπάτικα με γεύση. Συγγνώμη, κάνουμε και διαφήμιση. Τέλος πάντων, το νερό των Καρπαθίων, ναι. Με γεύση σμέουρο και με γεύση mango peach.
0: Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
1: Είναι νόστιμο αυτά, μου αρέσουν. Από το να πίνω κοκακόλες και τέτοια.
0: Μην κάνεις διαφήμιση τώρα. Ήταν όλοι να πάρουν το σμέουρο και πάνε τάκι και παίρνουν
1: το κοκακόλα τελικά.
0: Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, αυτό τώρα εσύ έχεις αφυδάτωση.
1: Για πες μου τα σημάδια να τα αναγνωρίσω. Μικρές
0: κράμπες, να το. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμότητα που αισθάνεστε, λέει, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης μυϊκών κραμπών. Λόγω της άμεσης επίδρασης της θερμότητας του μυθ.
1: Α, είναι επειδή κάνω και πολύ γυμναστική.
0: Όχι, είναι επειδή μάλλον κοιμήθηκε σαν ζώο και αλλά, ναι. Λοιπόν, να το. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από έντονη άσκηση δεν είναι όλα τα ροφήματα ίδια.
1: Πρέπει να πιω ηλεκτρολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από τους ηλεκτρολόγους και μετά είναι διάφορα επαγγέλματα που περιμένουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μασαζάκι τώρα. Σου έρχεται, σε
1: ναι, ένα μασαζάκι, εκεί, ναι, το ήθελε πω το ήθελα.
0: Στον ποπό, όμως, να ξεκινήσουμε από χαμηλά, όπως ξεκινάμε
1: εκεί
0: πάντα με τις απαιτήσεις
1: μας.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή, για κάποιο λόγο είναι το point που ξεκουράζομαι. Και αν μου κάνεις εκεί μασαζάκι, ξεκουράστηκα, πάει.
0: Στον ποπό.
1: Μου παίρνει την κούραση.
0: Πάλι καλά που δεν σου παίρνει το. Δηλαδή και στον αφιέρα να πιαστείς, έρχεται το άλλο και κλάτσα χλούτσα και περνάει.
1: Εντάξει, κοίτα, θα κάνει και λίγο αφιέρα αφού το ξεκίνησε να το τελειώσει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ όμως, δηλαδή.
1: Μα γιατί.
0: Τι γιατί, γιατί έχει τον ποπό μπροστά του. Οι άντρες θολώνουμε από ένα σημείο και μετά δεν είναι.
1: Είναι γεγονός αυτό. Όταν ακούς θα σου κάνω μασάζ, δεν περιμένεις πάρα από 2 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αν θες να γελάσεις πάρα πολύ. Να διασκεδάσεις, ναι. Θα βάλεις έναν έτσι ερωτικό παριστάμενο φίλο σου,
1: ναι.
0: Και θα του πεις θέλω να μου κάνεις μασάζ. Αυτός θα αρχίσει να τρίβει ποπό και θα του πεις όχι εδώ, στον αφιένα. Νεκρώνουμε οι άντρες. Πάει η εντολή στον αφιένα. Τι, δεν
1: τι
0: έχει
1: αυτό?
0: Τέτοιο πράγμα, τι εννοεί. Λοιπόν,
1: να το βάλω στη λίστα να το κάνω, για πες.
0: Το δεύτερο τώρα που έχεις εσύ, γιατί έχεις πει τα 80 λίτρα νερό που έχεις εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Υβριδικό να ήσουν. Λοιπόν, σε πιάνει λαχτάρα για φαγητό, ιδιαίτερα για γλυκά.
1: Αυτό, ναι. Το παθαίνω το απόγευμα.
0: Το απόγευμα ξεζουμίζεσαι.
1: Θέλω γλυκό το απόγευμα. Με πιάνει, πέφτει το ζάχαρό μου, δεν ξέρω τι φταίει.
0: Όχι ρε γάμα.
1: Και θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Ό,τι να είναι. Κυρίως τώρα που έτσι είναι και ο καιρός κατάλληλος, θέλω παγωτάκι. Αλλά οτιδήποτε σε γλυκό το θέλω. Μετά τις 5 μου έρχεται έτσι ένα κάτι.
0: Δηλαδή, άμα έρθει ένας μίτσος, ας πούμε, που είναι γλυκό παιδί.
1: Άμα είναι γλυκούλης.
0: Κάθεσαι και θες κάθε απόγευμα, το ξέρεις, είναι στανταρισμένο.
1: Συνήθως ναι, το απόγευμα με πιάνει. Μετά τις 4. Εκεί είναι που μου πέφτει ο γλυκαιμικός δείκτης. Δεν ξέρω τι φταίει και το θέλω πολύ.
0: Μήπως έχεις και πονοκέφαλους? Γιατί είναι και αυτό σημάδι εδώ πέρα. Λέει ότι άμα ξεζουμιστείς. Εμείς οι άντρες τα έχουμε πάθει αυτά όλα. Δηλαδή,
1: έχω τώρα τελευταία πονοκεφάλους, να σου πω την αλήθεια.
0: Να το, αυτό είναι. Δηλαδή,
1: μα αφού το πίνω τόσο νερό, τι θέλει πια.
0: Ο εγκέφαλός είναι, δεν χωράει άλλο. Τι να διηγήσουμε. Δηλαδή σου λέει σταμάτα. Ίσως είναι και τα χρυσόψαρα που έχουν ξεκινήσει τώρα και μεταναστεύουν, να πούμε, κοντά στο ακουστικό νεύρο. Δηλαδή είναι λίγο πρόβλημα. Έχεις πονοκεφάλους, να το. Μια ήπια φυδάτωση. Ναι, γιατί?
1: Κοίτα, εγώ το έχω ποντάρει στο ότι περιμένω περίοδο θεωρητικά, ναι, πάντα, γιατί σιγά μην έρθει στην ώρα της.
0: Το τελευταίο καιρό περίπου, το τελευταίο πόσα χρόνια.
1: Όχι, όχι, μου έχει έρθει τον προηγούμενο μήνα. Όχι, τώρα είμαι, ρε, στην 30η μέρα, δεν ξέρω, πρέπει, έχω καθυστερήσει 2-3-4 μέρες, αλλά ναι, εντάξει, σιγά το πράγμα. 30η
0: μέρα δεν είναι τίποτα, ρε. είναι ακόμα αυτή η φάση.
1: Μου...
0: Και το predictor είναι δίπλα σου.
1: Άσε,
0: μη με βγάζεις από τη συσκευασία. Απλά είσαι ζαβή, δεν το βλέπεις. Δηλαδή...
1: Και μου στέλνει και η εφαρμογή μηνύματα και μου λέει θα τις βάλεις τις μέρες, μην το ξεχάσεις να σημειώσεις την περίοδο σου. Λέω ναι, εντάξει, δεν θα το ξεχάσω. Αυτή που έχω στο κινητό που είναι για να σημειώνεις τις μέρες.
0: Κατεβάζεις περίοδο, γίνεται update. Είναι στο Google Store. Μπορώ να μπω στο Google Store και να κατεβάσω την εφαρμογή η περίοδος της Μαρίτας. Τι είναι αυτό?
1: Μπορείς να μπει στο Google Store και να την κατεβάσεις την εφαρμογή η περίοδος μου, ημερολόγιο περίοδου.
0: Σοβαρά.
1: Αλλά δεν ξέρω σε τι θα σου χρησιμεύσει.
0: Εμένα.
1: Θα γράφεις τη δικιά μου, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν θα περιμένω εγώ με χαρά, εμένα δεν μου έχει έρθει ποτέ. Δηλαδή κάποια στιγμή.
1: Θα σε βάλει βέβαια στην αρχή να γράψεις τις ρυθμίσεις, το πόσο χρονών είσαι, ναι, τον κύκλο σου, πόσες μέρες κρατάει, συνήθως πόσες κάθε πότε σου έρχεται και τέτοια για να έχει κάποια στατιστικά.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά θα σου μετράει και θα σου στέλνει και υπενθυμίσεις.
0: Και σου έρχεται το πρωί και σου κάνει τουρτουρτουρτουρτουρ και να κάνει νουζ στην περίοδο.
1: Όχι, δεν κάνει ήχο, απλά σου βγαίνει το pop-up.
0: Με ηρωνικό τρόπο, δηλαδή είναι σερβιετάκια σπίτι έχεις. Ή σου αναβοσβήνει αυτό από μόνο?
1: Όχι, είναι ευγενικό και λέει μην ξεχάσεις, ναι, σε 2 μέρες ξέρω εγώ έρχεται. Αφού έχουν έρθει, έχουν περάσει 2 μέρες, μην ξεχάσεις να το γράψεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Coming soon, σε 2 μέρες. Ήταν μόνος του εναντίον όλων. Φορούσε το λάθος βρακί. Είναι εδώ. Ο Δημήτρης Σερβιετάκης είναι κιουκού. Ο περίοδος. Τι είναι, δημιουργία anticipation?
1: Ναι, ναι, ναι, για να μην προετοιμάζει, μην και το ξέχασες, ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι σε 2 μέρες δεν είναι αυτό.
0: Μπορούμε και οι άντρες να κατεβάζουμε, δηλαδή, αν είστε, ας πούμε, δεσμευμένες, να κατεβάζουμε την εφαρμογή αυτή για τη σύντροφό τους. Δηλαδή, να ξέρει, μα γιατί κάνει έτσι αυτή.
1: Ναι, ναι, γιατί αν σου δώσει και φιντάρεις μέσα τα δεδομένα της συντρόφου,
0: ναι,
1: μπορείς να ξέρεις.
0: Είναι άσχημη, ρε φίλε. Και τώρα τελευταία δεν ξέρω και ποιο είναι το μπρος και ποιο είναι το πίσω, ρε φίλε. Λείπουμαστε. Η εφαρμογή δεν μπορεί να σας ανταποκριθεί. Γίνεται αυτό.
1: Ναι, άμα ξέρεις, σου λέει, ξέρω εγώ, σήμερα μου ήρθε η περίοδος, οπότε το βάζεις και εσύ στο...
0: Δεν το βάζεις, αλλού το βάζεις, αλλού. Ναι. Δηλαδή προσπαθείς...
1: Ναι, ναι. Και στο ημερολόγιο,
0: ναι,
1: και ξέρεις, ρε παιδί μου, πότε θα τις τελειώσει, για να μην σου πει ψέματα, ότι ξέρεις, δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν μπορώ, μην με πλησιάζεις.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξέρεις πότε τελειώνει, γιατί θα ξέρεις από πριν τον κύκλο, ότι θα έχει κάνει υποκλοπή, δεν ξέρω
0: πότε
1: τι.
0: Τελειώνει, είναι πολύ ωραίο, ειδικά αν σε πάρει τηλέφωνο και ακούσεις και τους συμπεριστάβεις, δηλαδή έχει διάφορα τέτοια.
1: Θα ξέρεις και πότε έχει οριξία για να, και ποιες είναι οι κρίσιμες μέρες και οι κίνδυνες, οι γκονάιμες,
0: για να
1: προσέχεις λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Α, τα ξέρεις
1: οπότε
0: αυτά.
1: Μπορείς. Ναι, τα γράφει, σου λέει.
0: Γράφει
1: επικίνδυνες μέρες. Φιλή τέτοια εγκυμοσύνης.
0: Επικίνδυνες μέρες εννοείς τη 12η μέχρι 14η του κύκλου ή εκείνες που πας και τις παίρνεις το σάντουιτς. Και σε κυριάρια σε δαγκώσει.
1: Όχι, δεν τις γράφει.
0: Έχει διάφορες επικίνδυνες.
1: Αλλά ναι, ανάλογα με τον κύκλο της γυναίκας και το αυτό σου λέει ότι είναι υψηλή η πιθανότητα
0: εγκυμοσύνης. Αυτά με τον κύκλο της γυναίκας δεν τολμάμε οι άντρες. Δεν τολμάμε γιατί είναι κύκλος γυναίκα, ο κύκλος της γης, σε έχει ρωτήσει μωρό μου πάχυνα. Δηλαδή άμα και τι λες μωρό μου ο κύκλος σου, τι εννοείς χοντρινά, με λες χοντρή, φέρε εδώ το σάντουιτς, μη σε δαγκάσω στον καρύτζαφλο, είναι πρόβλημα, δεν πλησιάζουμε.
1: Αυτό το στάδιο το μεταξύ το έχω περάσει πριν από 3-4 μέρες. Τώρα δεν πολύ πεινάω. Κανονικά πρέπει να έχει έρθει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Δεν χωράει άλλο αυτό, ίσως. Τι πρόγραμμα έχουμε για το Σαββατοκυριακό? Τι καταπληκτικό θα βιώσεις.
1: Ναι, έχω. Αύριο θα φτιάξω κι εγώ ντουλάπες σαν την Άντια, γιατί δεν πάει άλλο.
0: Τι
1: πρέπει.
0: Τι κουσούρι είναι αυτό, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή, έχει ξεπουλάει τα IKEA.
1: Το μέσα, όχι τα απόξω.
0: Είναι απόξω, μην βάλεις.
1: Δεν έχω ρούχα, πρέπει να τα βγάλω. Να τα φτιάξω.
0: Άμα τα βγάλεις, μεγαλώνεις
1: σε νούμερο. Εκτός αν θες να έρθω στην παράσταση με πουλόβερ. Τι προτιμάς, με πουλόβερ ή με μπλουζάκι?
0: Από τώρα σκέφτεσαι τι θα φορέσεις? Έλα, ρε.
1: Όχι, από τώρα ξέρω, δεν ξέρω τι να... Και αύριο δεν ξέρω τι θα φορέσω. Πρέπει να βγάλω τα πιο ελαφριά.
0: Τι είναι αυτά ελαφριά. Για... όσο και όσο ελαφριά και να τα ρούχα, η ζυγαριά δείχνει εσένα.
1: Ας το κοροϊδέψουμε και λίγο, μπας και δείξει κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και τι, εννοείς θα βάλεις μέσα τα πουλόβερ και θα βγάλεις τα τυραντάκια αυτά.
1: Ναι, ναι, τα πιο ελαφριά, ναι, τα παντελόνια τα λινά, τις παντελόνες μου, τα φορεματάκια.
0: Τις παντελόνες, το zip kilot, χαρούμενο 1982 από
1: τώρα. Όχι, δεν έχω zip kilot.
0: Δεν έχει ψιλοκάβαλα.
1: Η παντελόνα είναι το πιο φαρδί. Κοίτα, έχω ένα, αλλά δεν το φοράω πια.
0: Ωραία.
1: Το λινό φοράς... μου είναι ψιλοχαμηλοκάβαλο, δεν είναι.
0: Αυτό,
1: καλό είναι.
0: Αυτό θα φοράς. Αυτό.
1: Αυτό θα φοράς.
0: Όταν το αγόρασες ξεκίνησε ψιλοκάβαλο, απλά απλώνει.
1: Όχι.
0: Και...
1: ήταν...
0: έχει μια εξέλιξη στο χρόνο, συν το χρόνο.
1: Τώρα τα χαμηλοκάβαλα, να ξέρεις, είναι τάση. Έρχονται, έχουν κάνει comeback.
0: Επιτέλους, υπάρχει Θεός κάτω.
1: Υπάρχουν οι κολλημένες που ακόμα συνεχίζουν με τα ψιλοκάβαλα, αλλά ναι, δεν μας νοιάζουν. Έρχονται τα χαμηλοκάβαλα, βρίσκεις, έρχονται.
0: Να πω μια. Δεν είναι κακία, είναι πραγματική αισθητική τέτοια. Μου επιτρέπεις. Mm. Δεν αφορά εσένα.
1: Παρακαλώ, πες μου.
0: Έβλεπα μια στυλιτευτική δημοσιογραφική εκπομπή. Και είναι ένα, ένα παλικάρι, ναι, που πρέπει να περνάει πολύ ώρα στο meeting.
1: Που φοράει.
0: Ναι, ναι. Που είναι. Και έχει εκεί για να μην δίνει σημασία στους παρουσιαστές, αλλά να βλέπεις το νόημα της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι άσχημοι. Είναι καταπληκτικό αυτό. Μία εκ των παρουσιαστριών εκεί πέρα, στυλιτευτική και αυτή, καταπληκτική δημοσιογραφική, τέτοια, είχε ντυθεί πραγματικά ο Βελίξ. Δεν κάνω πλάκα, ούτε υπερβολή. Είχε βγει και, είχε και ζώνη στο τουρμάνι που φοράει.
1: Αχαΐ μόνο, ναι. Μην πέσει.
0: Και η ζώνη αυτή όντως ήταν ανάμεσα στο κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας του στήθους. Και έβλεπα το Gérard Depardieu να παρουσιάζει, να πούμε, το επόμενο αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και αυτό πρόσεξε τώρα, έκατσα μέχρι το τέλος εκπομπής να δω και λέει στη λίστα και είχαν ενδυματολόγο.
1: Ναι, έχουνε. Αυτό συζητούσαμε χθες και με το father. Ότι λέει δεν γίνεται, λέει, ποιος το τα βάζει. Ο μπαμπάς μου έχει να κάνει με τα ρούχα αυτού νου.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται, φοράει τα βαφτιστικά του, λέει, όλη μέρα. Ποιος τον δίνει. Προφανώς, λέει, τους δίνουν αυτά που έχουν περάσει από τη μόδα, τα έχουν για πέταμα και του λένε εντάξει, φορά, τα σου πάνε.
0: Θυμάσαι παλιότερα που δίνανε το ένα πιτσιρίκι στο άλλο πιτσιρίκι και είχαμε καταλήξει, ας πούμε, εγώ και φορούσα. Τις μπλούζες αδερφής μου με την Πάτη, την Κάντι Κάντι, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, ναι, από μεγάλα σε μικρά πηγαίναμε. Εγώ δεν είχα αδέρφια, αλλά από τα ξαδέρφια μου έπαιρνα το feedback.
0: Εδώ πηγαίναμε και μας πέρανε παπούτσια τρίτης δημοτικού και μου πήρανε 46 νούμερο, γιατί άστο, θα μεγαλώσει. Έχω περάσει την Πέμπτη και την Έκτη ντυμένος μόνιμα με τσαρούχια. Ήμουνα κατσαντώνης ανελέητα. Σε όλες τις γιορτές. Δεν ήμουνα μόνο 25 Μαρτίου. Ήμουνα και Χριστούγεννα και Πάσχα και καλοκαίρι.
1: Τα Χριστούγεννα ήσουν εξωτικό.
0: Ναι, άσε.
1: Έχω και ένα αυγό το βράδυ. Αν δεν ακυρωθεί, γιατί με τις φίλες αύριο θα βγούμε, οπότε δεν το κόβω.
0: Δεν,
1: αλλά έχω την προοπτική τουλάχιστον.
0: Θα είστε, ναι, στο υγρό σας περιβάλλον. Πού θα πάτε?
1: Σε υγρό στοιχείο. Θα σας αρέσει πολύ.
0: Λέγε, μην κρατάς αγωνία.
1: Στο κέντρο.
0: Στο κέντρο πού?
1: Της Αθήνας. Στη Χαριλάου Τρικούπη, κάπου σε ένα μαγαζί που βρήκε
0: Πασόκ.
1: Η μία από τους δύο. Πασόκ, ναι, εκεί κοντά στην Πασοκάρα.
0: Πάτε να αφήσετε λουλούδια για το παλιό, για το κάτι.
1: Ένα στεφάνι θα καταθέσουμε. Ναι, κάπου εκεί έτσι, προς Εξάρχεια. Όλο και καλύτερα, θα περάσει υπέροχα.
0: Δεν υπάρχει κανένας που πάτε στο κέντρο. Σε συγχαίρονται, συγχαίρεστε η μία την άλλη, δηλαδή.
1: Να σου πω, κοίτα, θέλουν, βολεύει, γιατί η μία μένει στη Μεταμόρφωση, η άλλη μένει στο Ζωγράφου, οπότε συνεδιόμαστε στη μέση κάπου.
0: Αυτή η μεταμόρφωση ισχύει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, την έχετε δει ποτέ να έρθει και έναν όμορφη, ας πούμε? Είναι ψέματα που λέτε μεταξύ σας, όπως ομόρφηνες, αδυνάτησες, σου πάντα μαλλιά και τέτοια?
1: Όχι, κοίτα, δεν είναι. Είναι κοπέλα, είναι μελαχρινή με πράσινα μάτια, είναι όμορφη.
0: Δεν καλά, μελαχρινή με πράσινα μάτια, ξέρω και μια καμήλα που είχα γνωρίσει, δεν είναι δηλαδή. Και έχει και τα βυζιά στην πλάτη, είναι έτοιμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
1: Όχι, αυτή δεν τα έχει στην πλάτη, τα έχει κανονικά μπροστά.
0: Κρίμα, γαμώτο. Να, θα γίνει καμιά ξηρασία και θα πεθάνει πρώτη. Δηλαδή. Και είσαι έτοιμη για έντονο φλερτ αύριο για.
1: Είμαι έτοιμη για έντονο τέτοιο ιατρικό ανακοινωθέν. Γιατί το πρώτο δίωρο, ας πούμε, που θα βγούμε, ναι, θα λένε για εξετάσεις, γιατρούς, αρρώστιες, τέτοια πράγματα.
0: Σταμάτα, και τι θα φορέσεις?
1: Καταπληκτικό. Δεν ξέρω. Έλα. Κοίτα, έχω πάρει ένα. Ναι. Είχα πάρει ένα ζακετό ιδέες, το οποίο είναι έτσι πολύ εφαρμοστό και τύπου 90s που είχαν και.
0: Όταν το πήρες μπροστά ήταν με μπέρτα δύο. Και τώρα είναι.
1: Όχι, όχι, εφαρμοστό, το πήρα από πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζακετάκι θέλω να το βάλω. Τώρα από μέσα δεν ξέρω. Θα βάλω ένα μπλουζάκι που θα βρω στα καλοκαιρινά που θα βγάλω αύριο.
0: Ναι. Και πιο μέσα.
1: Και το τζιν μου.
0: Δεν θα. Χωρίς εσόρου, θα ξεβράκω τι.
1: Όχι, θα βάλω βρακί.
0: Έλα, μην το κάνεις.
1: Και σουτιέν θα βάλω.
0: Το... Να, είδες τώρα. Θα πάνε, θα
1: βάλω το ultra push-up bro τέτοιο.
0: Σοβαρά, έλα ρε bro, έλα ρε man. Έχει τέτοιο πράγμα.
1: Έχω ένα ultra push-up.
0: Δεν είναι λίγο fake αυτό, άμα τι εξαγωγή.
1: Οι άλλοι δεν το ξέρουν.
0: Το βλέπουν όμως, το διαπιστώνουν. Κάνουν ένα τάκ στην κόπιτσα και πάνε τα όνειρα. Πάνε, καταστρέφονται.
1: Θα γυρίσω πλάτη.
0: Ναι, αλλά θα ξέρει ο άνθρωπος ποιο είναι το μπροστά και το πίσω. Έχεις ενημερώσει δηλαδή. Είναι και άλλα τα προβλήματα. Να σου πω, θα έπρεπε κανονικά και εμείς οι άντρες να έχουμε κάτι αντίστοιχο σε βρακί. Δεν μας βλέπετε κανένα.
1: Έχει.
0: Πω, τι είναι αυτό το.
1: Είχαν βγάλει νομίζω έτσι με ενίσχυση κάπου, όχι εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν βολεύει εμάς τα αγοράκια, γιατί μόλις πάει να στο ενισχύσει και πας να κάτσεις, ενισχύεται το ουρλιαχτό σου από τον πόνο. Πας στα 80 δεσιμπέλ με τιμή, σαν. Δηλαδή.
1: Κοίτα, υπάρχει το κόλπο με τη ζώνη, που αν είναι φαρδί το παντελόνι και βάλεις έτσι ζώνη και τη σφίξει στη μέση, κάνει σούρα εκεί, οπότε δίνει ένα εφέ έτσι πιο ενισχυμένη τέτοια. Ναι, το έχω παρατηρήσει.
0: Σφίγγουν τη ζώνη για να φαίνονται τα χλαχλαχλούχλα περισσότερο.
1: Ναι, παρατήρησε το. Αν, δεις, αν είναι φαρδί το παντελόνι, αν είναι στενό δεν κάνει διαφορά. Αλλά είναι φαρδί και το σουρώσεις.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Σου κάνει τέτοιο.
0: Σήμερα θα τρέχω πίσω και θα κοιτάω τον καβάλο. Οποιοδήποτε φοράει ζώνη, θα γίνω φέη μου σήμερα. Σοβαρά, είναι τι, δεν το ξέρω.
1: Και θα ξέρεις, άμα έχει αυτό και σου κάνει. Δηλαδή, αν δεις τον μπροστά και πεις, πω, τι, ναι, μπορεί να είναι από το εφέ. Μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρεις, εκεί είναι λίγο 50-50.
0: Δηλαδή, θα πρέπει να πάω να το ζητήσω κι άλλα.
1: Θα πρέπει να πιάσεις κι άλλα.
0: Αυτό θα, στην παράσταση αυτό θα κάνω. Μπορώ να βάλω 2-3 ζώνες.
1: Βάλε,
0: και τυράντες και.
1: Και τυράντες, ναι, και τυράντες θα κάνουν ένα σήκωμα στο παντελόνι. Οπότε ναι, θα δημιουργήσουν το πολυπόθετο τέτοιο εκεί να σουρώνει και να φαίνεται.
0: Σοβαρά.
1: Μαχα.
0: Πού θα πάω να βρω τυράντες. Δηλαδή, τυράντες παίρνει συνήθως. Και ερώτηση ταυτόχρονα. Και θα φαίνομαι καταπληκτικός.
1: Κτηνώδης. Κτηνοβάτης. Κτηνώδης.
0: Θα σε βάλω να κάτσεις τις μπροστινές.
1: Να με βάλεις για να εσύ βλέπω κιόλα, γιατί αν με βάλεις πίσω δεν θα βλέπω τίποτα. Οπότε
0: όχι,
1: καλύτερα μπροστά.
0: Θα σε βάλω να κάνεις μπροστινές για να γυρίσει κάποιος από την πίσω σου, λέει καλά, φοράει τυράντες. Φοράει τυράντες. Του φαίνεται πολύ. Δηλαδή και έτσι να είναι. Ρε, σε ευχαριστώ για
1: την πληροφορία. Ναι, αλλά τώρα τα ακούσανε και θα το ξέρουν. Οπότε δεν θα.
0: Μετά θα ξεβρακωθώ.
1: Α, εντάξει. Οπότε θα υπάρχουν διαπιστευτήρια.
0: Ναι, θα δείξουμε το ISO.
1: Okay. Εντάξει τότε.
0: Και για υδραυλικό είναι καλό. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: πήγε 9, θα στο κλείσω στη Μούρη.
1: Κλείστο, Μανελέτα.
0: Και ξύπνα επιτέλους. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Ξύπνησα
0: καφέ
1: τώρα, είναι ξύπνια.
0: Χαχα, καταπληκτική, το κράταγες. Για το τέλος το καλό.
1: Για punchline.
0: Τι punchline καταπληκτικό. Χωρίς Ιταλός, χωρίς Γερμανός, χωρίς Πόντιος. Το λακωνίζει νεστή φιλοσοφή τώρα και σε χιούμορ. Απίστευτα ωραίο. Λεμούτς. Καταπληκτικό, γιατί πήγε 9. Ο γαμότο πρέπει να κάνουμε το break της εκπομπής μας. Θα επιστρέψουμε όμως γιωματικέφι, ενθουσιασμό, ειδησιογραφία και άλλες αηδίες εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και κοίτα να δεις τώρα, λίγο πιο πριν που παίξαμε το παπαράτσι, είχα ανοίξει το 17ο folder της τεράστιας μουσικής δισκοθήκης εδώ της δικιάς μας με τα 6 τραγούδια και είδα ότι πάνω πάνω έχει και αυτό. Έλα μωρή αρρώστια, κάντι κάντι. Όσοι έχετε γλύψει, κάντι κάντι. Η γεύση σας έχει μείνει ίδια. Παίξε γαμώτο που είπα το punchline και είναι ξύπνια. Χαχα, έπιασε.

0: Ωραία, γαμώ το Παρασκευή πρωί. Χασμουριτό, νίστα. Πρέπει να μην ξεχάσω να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου. Να σου πω, μωρή, εμπά ξεκινήσει μια επανάσταση και έρχομαι. Για την νιστάζω, γαμώ το.
1: Επανάσταση.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
3: Να πάρουν τους αδέρφια. Χεστήκα, αδέρφια.
4: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα ξαναπαίξουμε το χαλί. Το χαλί κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο πνευματικό. Go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά αντοχές. Τακ! Ατάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό. Ακούγοντας την εκπομπή μας για κάποιο λόγο που δεν το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρουμε ούτε και εμείς, όλοι τον εψάχνουμε. Είναι μια έκφραση που είναι τρομερά παράξενη αν την μπείτε σε δημόσιο ρητήριο, να την αποφύγετε γενικότερα. Να, ο Γιώργος που λέει γλυκούλες καλημερίτσες, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, μία και σήμερα λέει για την τιτανοτεράστια συναυλία των Maiden στο ΆΚΑ. Θα γίνει τελικά, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, φταίνε και αυτοί οι Μετάλλικα να πούμε. Ήρθανε, κάνανε το παλαβό ζέσταμα να πούμε, για να ζεσταθεί ο κόσμος, να έρθει ξανά η Μούσα, για να είμαστε όλοι πανέτοιμοι για το τεράστιο sold out της Άννας. Και τώρα έρχονται και αυτοί οι Μέντερ, βλέπετε να πούμε, σαν τους κολαούζους, τα εκείνα τα ψάρια που πάνε στις φάλαινες, για να τους τρώνε από πάνω να πούμε το... Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι Μέντερ, ποιοι Μετάλλικα, τι είναι αυτά να πούμε. Εδώ περιμένουμε να πούμε, έχω μάθει απ' έξω ότι τους μαθητές τους τρώει το στρες. Και η αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές. Κάτι τέτοια πράγματα τώρα. Ποιο μαθητή τον είχε φάει αγωνία αν θα μπει στην ανώτατη σχολή και όχι αν θα φασώσει την αποσιολόγο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό με ταλανίζει περισσότερο. Να φανταστώ, Γιώργο μου, ότι έχεις εισιτήριο. Θα πας και ομπρελίνο να πάρεις. Να και ο Κυριάκος που λέει, ρε, βρήκα από που θα φάμε γλυκάκια σήμερα. Πάρε τη Γεωργία, λέει, την νοσηλεύτρια, έχει γενέθλια. Και άμα την στα γενέθλια της... Είμαι κέρασμα. Σοβαρά, έχει η Γεωργία γενέθλια. Μισό λεπτάκι να προσπαθήσουμε, γιατί σε γενέθλια χωνόμαστε. Είμαστε τέτοιοι, συχαμένοι. Party poopers, πώς το λένε. Αυτοί που πάτε στα άλλα party για να κάνετε τα κακά σας. Σε άμεση μετάφραση είναι, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Πάμε να πούμε γενέθλια. Και για ραδιοφωνικό γλυκάκι.
5: Καλημέρα.
1: Μπουκωμένη σε πετύχαμε. Σε αφήνω.
5: Μπουκωμένη με πετύχατε.
1: Σας αφήνω να τελειώσετε. Τρώ. Και να πάρω λίγο πιο μετά, γιατί είναι και το παλικάρι που χαμογελάει τώρα και...
5: Όχι, όχι.
1: Τι, όχι, όχι. Μπορείς ταυτόχρονα και να μιλάς.
5: Μην με κλείσετε. Όλα τα μπορώ.
1: Είσαι η πρώτη εγκαστρίμη θιερωμένη που πραγματικά παγκόσμιο πρέπει να είναι αυτό.
5: Μόλις κατάπια, μόλις κατάπια.
1: Σοβαρά. Κοίτα, μη σταματάς, συνέχισε. Έτρωγες γλυκάκι να φανταστούμε.
5: Έτρωγα, όχι.
1: Τι έτρωγες, παιδάκι?
5: Λουκάνικο πιτάκι.
1: Ο πιτάκης αυτός ποιος είναι? Κάνεις παρέα με καινούριους κριτικούς.
5: Ο Λουκάνικος.
1: Έχεις όντως γενέθλια, Γεωργιά μου?
5: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ποιος το είπε σένα?
1: Ο Μαρτυριάρης. Δεν μπορώ να σου πω ποιος.
5: Ο Φούμπου.
1: Κυριακός.
5: Το Κυριακό, ρε, το Κυριακό.
1: Δεν είναι
5: από τόσο μακριά και ξέρει ότι έχω γενέθλια, όχι.
1: Μακριά, δεν είναι μακριά. Τώρα με την άειλη μορφή του χρήματος μπορείς να του στείλεις ένα ευχαριστώ υπομορφήν γλυκού ή
5: Θα του στείλω.
1: Ναι.
5: Κάτι δολάρια έχω στην άκρη.
1: Ρε, εσύ σοβαρά, είναι it is your birthday today.
5: Oh, yeah.
1: Έλα ρε εσύ.
5: Ναι. Εξού και δίδυμος και δεν μου έχεις πει το δίδυμο. Να ξέρω τι με περιμένει.
1: Εδώ είμαι. Έτοιμο το έχω. Χωρίς να το ξέρεις.
5: Αλήθεια.
1: Αμέ. Τι έχω τους δίδυμοι έτοιμο.
5: Πες μου, αν είναι κακό, μην μου το διαβάσεις, σε παρακαλώ.
1: Κακό δεν θα είναι τώρα. Θα γίνει όταν είναι για σένα, ναι.
5: Ναι, λοιπόν, αμέ.
1: Ξεκινάω, θα πω στα αισθηματικά, τα άλλα δεν μας νοιάζουν, ε.
5: Ναι.
1: Στα αισθηματικά σου, Γεωργία, χρόνια πολλά σου είπα. Έλα το φιλήσω.
5: Ευχαριστώ.
1: Μουτς. Μουτς, μουτς. Σε γαργαλάω. Μουτς, μουτς. Πάλι καλά που είσαι άσχημη.
5: Θέλω να μου πεις χρόνια καλά.
1: Α, ξεκινήσαμε αυτές τις αηδίες. Όχι, χρόνια πολλά θα σου πω. Να φτάσεις 180 χρονών, να έχεις μείνει ένα αυτή.
5: Μουμια.
1: Σουμιά, αυτό ακριβώς, σουμιά. Λοιπόν,
5: ναι.
1: Γεωργία μου, στα αισθηματικά σου υπάρχει μια γοητευτική αλλά και θολή ατμόσφαιρα.
5: Όπα, θολή,
1: ναι,
5: θολή.
1: Να άνοιξε κανένα παράθυρο γιατί...
5: Εντάξει.
1: Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες γνωριμίες ή συζητήσεις που σε συναρπάζουν, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες οι προθέσεις.
5: Δηλαδή τι μπορεί να θέλει.
1: Το σεξ.
5: Τι μπορεί, πες μου τι μπορεί να θέλει, τι.
1: Το σεξ. Κανένα.
5: Η σεξ, η σχέση, τι.
1: Όχι, αυτά είναι διαφορετικά πράγματα.
5: Ναι, αυτό λέω.
1: Αν μπει σε σχέση, φθήνει το σεξ. Αν μείνει στο σεξ, φθήνει
5: πρόβλημα. Σχέση.
1: Ναι, ναι. Όχι, θα απαιτούν από σένα το σεξ.
5: Α, ωραία, πάμε παρακάτω. Πολύ καλά.
1: Τι ωραία.
5: Καλά
1: δεν ξέρεις, μπορεί να θέλει κάποιο τίποτα παράξενες απαιτήσεις.
5: Αυτό λέω. Μη μου ζητήσει τίποτα παράξενο.
1: Όπως το να συμμετέχεις.

0: Να, σήμερα που.
1: Από όλα αυτά που είπες, μόνο αυτό.
0: Ναι, ρε παιδά, ναι, σήμερα που είσαι γενέθλια, μπορούμε εμείς οι δύο να κάνουμε το σεξ.
1: Μπορούμε.
0: Σοβαρά.
1: Νοείται. Ναι, ναι. Και μόνο τελειώσει την εκπομπή. Κατευθείαν. Τώρα που είχε δροσιά, γιατί δεν μπορώ με τη ζέστη. 10 και 5.
0: Σοβαρά. Με 10 και 7.
1: Και τι 7. Όχι. Εμείς οι δύο είπαμε, μην βάζεις κι άλλους.
0: Όχι, παιδάκι μου, μετράω το χρόνο. Θα είμαι καλός.
1: Δύο λεπτά ειδονής.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Θα είναι γεμάτο ποιότητα. Θα παίζουμε από πίσω χαρούλι, τέτοια. Θα σου έχω μια συναυλία στο Λυκαβητό.
1: Χαρούλι.
0: Ναι, μποφίλιο, αφού με τα κλάματα μαζί, τέτοια. Θα είναι ποιοτικό.
1: Βάλε κάτι παραπάνω, ρε εσύ, Αλέξανδρε.
0: Πού να το βρω, έχω και δεν βάνω. Πού να το βρω, δηλαδή.
1: Κάτι θα βρεις, σε εμπιστεύομαι.
0: Λοιπόν, και θα έχει και τούρτα τέτοια σήμερα.
1: Αχ, δεν ξέρω, δεν θέλω. Είμαι πολύ αρνητική σήμερα.
0: Γιατί,
1: ρε
0: παιδάκι μου, γιατί είσαι αρνητική.
1: Δεν θέλω, τι θέλω να κάνω. Θέλω να πάρω
0: το,
1: τρένο, το μετρό, ό,τι είναι.
0: Ναι.
1: Και να πάω στο κέντρο μόνη μου βόλτα. Μόνη μου.
0: Και θα πάω
1: να με ζαλίζει κανείς.
0: Στο κέντρο που είναι ησυχία, δεν σε ζαλίζει κανείς, πραγματικά. Θα είναι πολύ όμορφο.
1: Δεν με νοιάζουν οι ξένοι. Οι γνωστοί με νοιάζουν.
0: Μα θα πάω στο κέντρο
1: που δεν μιλάω.
0: Τι να του κάνει εκεί πέρα, αυτό είναι μια ιδέα και μισή.
1: Γιατί είναι ιδέα.
0: Το κέντρο.
1: Κατά την Ακρόπολη, μια βόλτα.
0: Και τι θα γίνει, ωραία, άντε πολύ πήγες, ωραία. Να πούμε στο εκεί πέρα. Και τι έγινε.
1: Δεν θα με ζαλίσει κανένα, ούτε τούρτα θέλω να σβήσω. Όμως σβήσανε εδώ στη δουλειά τώρα μόλις.
0: Σοβαρά, σε σβήσανε από τη δουλειά, δηλαδή θα ξανάρθει αυτή. Όχι, την απολύσαμε.
1: Όχι, μου σβήσανε τούρτα αφού.
0: Και έχεις δεχτεί και μηνύματα έτσι λίγο πιο kinky, όπως χρόνια πολλά.
1: Όχι, ρε γάμο, αυτό. Όχι, ρε γάμο, αυτό περιμένω, πώς και πώς, αλλά τίποτα. Αχ, ναι. Ναι, όχι ένα.
0: Τι ένα, ένα. Όχι. Δύο λεπτά είπαμε. Όχι. Δύο, η σούπα θα είμαι καλός. Δεν θα είμαι.
1: Πολλά δηλαδή... μηνύματα, πολλά, πολλά.
0: Αυτό, αν κανονίζαμε εσένα.
1: Όποιος μας ακούει, βασικά. Όποιος ναι. μας ακούει, όποιος μας ακούει. Τώρα είδε, έχω.
0: Απελπισία.
1: Έχω πάθει.
0: Αυτό ονομάζεται.
1: Θέλω πολύ να μου στείλει ό,τι πιο αυτό μπορεί.
0: Έχεις να φας Big Pick σήμερα. Θα σβήνει και την τούρτα. Θα σβήνει και καημούς μαζί.
1: Απαγορεύω τις φωτογραφίες. Μόνο λόγια.
0: Ναι, να μην στέλνεις δικές σου. Γιατί θα τη σβήσουν την πίξη οι άνθρωποι. Και αισθάνεσαι λίγο πιο σεξι τώρα με την καινούργια σου ηλικία. Ηλικία.
1: Όχι.
0: Πόσο είναι η ηλικία?
1: Ήμουνα πάντα πολύ.
0: Ναι, και πρέπει να χάσει κάτι. Ήσουν πολύ. Αλλά, άλλο πράγμα λέω. Ποια είναι η καινούργια αυτή ηλικία? Τι κλείσαμε?
1: 42.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Είναι πολύ μικρή ακόμα. Μωρό. Ουά.
0: Εγώ θα σου λέω ότι καλά 40, δηλαδή η επόμενη ευχή μου.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Είσαι στην καλύτερη ηλικία. Θυμάμαι κι εγώ που ήμουν 42.
1: Γιατί πόσο είσαι?
0: Με τη διαστολή ή όχι?
1: Όχι, κανονικά.
0: Τώρα εγώ θα κλείσω τα 50 4 Ιουλίου.
1: Άντερε σιγά.
0: Τι άντερε σιγά? Ναι, σιγά σιγά θα τα κλείσω.
1: Για 50. Εσύ θα κλείσει τα 50.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι πολύ φρέσκο για 50.
0: Βέβαια είμαι φρέσκο. Κάνω παρέα με το Ζημαρούλι τώρα τελευταία και βρισκόμαστε εκεί στο ράφι.
1: Λάμπρος, δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ.
0: Όχι, αλήθεια. Γεννηθεί το 1976. Συνεχίζω να κάνω ταχτυρδί στον εαυτό μου, λέγοντα και λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Ρόγα έχω ρωτήσει και τη μαμά μου. Δηλαδή, ναι.
1: Μπράβο. Δεν σου φαίνεται καθόλου.
0: Και εσένα απ' την άλλη. Δεν σου φαίνεται. Δηλαδή, αν δεν το δείξει κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω κρυμμένο καλά.
0: Θες να κάνουμε τέτοια κομπλιμέντα στον άλλο και πραγματικά και εσύ καλώς στέκεσαι. Μα τι και τι κορμάρα.
1: Πόσο καρμάρα. Καλά, αυτό δεν το συζητώ. Είσαι κορμάρα.
0: Και εσύ είσαι κορμάρα. Και εσύ, Θεός,
1: δηλαδή πρέπει να κυκλοφορείς μόνο με μαγιό. Μόνο.
0: Ναι, ρε γαμώτο, τώρα το περσινό μου το μπικίνι.
1: Και χωρίς, μη σου πω.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δεχόσουν να πάμε εσύ, μαζί, ας πούμε, σε μια παραλία γυμνιστών, έτσι, μια εβδομάδα ναι, το βέβαια. Καλοκαίρι.
1: Α, και εβδομάδα ολόκληρη, τσίτσι. Ναι, ναι,
0: να σου γίνει παστό στο τέλος. Δηλαδή. να ψάχνουμε πού μπαίνει η λακέρδα. Τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, θα πάμε.
0: Να βουτά στη θάλασσα και να αυτοκτονούν τα καλαμαράκια. Λοιπόν, δεν θα σε πειράζει που θα είμαστε γυμνοί όλη την ώρα.
1: Όχι, καθόλου.
0: Σοβαρά και θα με κοιτά και
1: ελευθερία σε... είναι αυτό. Ελευθερία. Ναι, θα σε κοιτάω όλη την ώρα εκεί που δεν πρέπει.
0: Πάλι στην
1: πατούχα. Τι να κάνω. Εσύ θα το έχει απ' έξω.
0: Όχι, δεν θα το έχω. Εγώ δεν θα το έχω.
1: Θα σε κοιτάω στα μάτια. Ναι. Δηλαδή θα σε κοιτάω στα μάτια, άμα είναι ντύσου.
0: Τώρα.
1: Δεν θέλει.
0: Τώρα εντυμένο είμαι γιατί κρύωνα το πρωί και ήμουν πολύ άντρα και έβαλα την πλουζίτσα μέσα στο βρακί. Ναι, αμέ, όσε θε. Τώρα που κατάλαβα ότι με ποθεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν το ξέρω τι λέω.
1: Ολόσωμη, έτσι.

0: Ναι, πολύ.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Πώς
1: να τη βγάλω την dick pic, συνήθως μου βγαίνει κουνημένη, αλλά δεν θα σου στείλω εγώ.
0: Πείσε το κινητό, θα σου πω, θα σου στείλω οδηγίες.
1: Αυτό θέλω να μου στείλεις οδηγίες, να ξέρω πώς. Εσύ ξέρεις, ας πούμε, δηλαδή έχει τύχει να σε ρωτήσουν πώς να βγάλω dick pic και είπες.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ναι, με εννοείται, εγώ τα ξέρω αυτά.
1: Πώς βγαίνει μια καλή dick pic, εσύ που το ξέρεις αυτό.
0: Το έχω δοκιμάσει γιατί έχω κι εγώ.
1: Σου έβγαλες εσύ, πήγες και
0: τράβες. Έβγαλα.
1: Και πώς γίνεται αυτό, πήγε τσουφζζ, χίλια συγγνώμη. Καταπληκτικό.
0: Είναι. Τώρα αυτά είναι τα μυστικά, δεν μπορώ να τα πω.
1: Θα μου τα στείλεις όμως εμένα, μη σου στείλω να πούμε καμιά προσφυγή.
0: Εννοείται.
1: Φίλτρα υπάρχουν.
0: Προφανώς και όχι.
1: Μπορώ να βάλω, ας πούμε, για...
0: Βέβαια, εννοείται. Κοίταξε, μπορεί να έχεις κάτι πολύ λίγο και στη φωτογραφία να φαίνεται από εδώ μέχρι τα πετράλωνα.
1: Όχι στα πετράλωνα.
0: Και είναι πρόβλημα αυτό. Θα σου πω, είναι πρόβλημα αυτό. Όχι, όχι. Πίστεψε με, είναι τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο αυτό. Γιατί, ξέρεις, γιατί. Όχι. Γιατί η άλλη τρομάζει και κάνει πέρα.
1: Εσύ δεν θα κάνεις όμως.
0: Τρομάζει.
1: Γιατί εσύ θα ξέρεις την αλήθεια.
0: Άμα φαίνεται τόσο μεγάλη, λες, δεν θέλω. Όχι, όχι. Προκαλεί πόνο.
1: Όχι, ρε γαμ, αυτή η τούρτα λες.
0: Οπότε ας να πω στα αγόρια να μην υπερβάλλουν και να βγάζουν φυσιολογική φωτογραφία.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουν προσπαθήσει και σένα να σε βγάλουν μια φυσιολογική φωτογραφία και να τελικά να είναι λίγο πρόβλημα, γιατί ο γαμό το βγάλαμε μούρι και
0: ναι. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Κανα δώρο πήραμε σήμερα.
0: Εχθές.
1: Τι πήραμε.
0: Ένα κολιεδάκι και ένα βραχιολάκι.
1: Τι κολιεδάκι, τι εννοείς?
0: Ένα κάτι για το λαιμό.
1: Υπάρχει και κολιεδάρα. Είναι, πάει κατά τη στοιχεία με.
0: Κολιεδάρα, υπάρχει, είναι βέβαια.
1: Αλλά αυτή την έχει ήδη.
0: Λεπτό, μικρό.
1: Α, και γράφει απάνω το όνομά σου, ξέρω εγώ, το πίτ σου, για το αρχαιό.
0: Όχι, όχι. Έχει ένα ματάκι πάνω για να με ματιάσουν.
1: Άχρηστο είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Υπερβολή.
0: Κρίμα. Πήγε λίγο χαμένο. Αλλά εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Αυτό ήθελε να μου πάρει το κορίτσι, αυτό μου πει τι να κάνω.
1: Κορίτσι το πήρε.
0: Όχι. Ναι, ναι.
1: Και θέλει να τριφτείτε.
0: Συνάδελφος. Ναι. Σοβαρά. Ναι, πολύ. Όχι, δεν
1: σε γουστάρει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Εγώ τη γουστάρω, όχι.
1: Τη γουστάρεις, δεν είναι κακό αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ. Αν έχετε κάποιο βιντεάκι που τρίβεστε, ναι, εδώ είμαστε.
0: Α, το θες?
1: Πολύ. Γεωργία μου, να περάσει υπέροχα. Χρόνια πολλά.
0: Πολύ.
1: Εντάξει, και του χρόνου που θα κλείσει τα 70, πόσα θα είναι. Πάλι έτσι θα είσαι.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Λες.
1: Είσαι ένα χρόνο πιο κοντά στην απόλυτη.
0: Τόσο χάλια εννοείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Όσο αυξάνει η αυτοσυνειδητοποίηση, τόσο πιο χαμηλά πάει το στήθος σου. Είναι. Εντάξει, συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Αν έχεις. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Άμα δεν έχεις, κάθεται εκεί που είναι.
1: Ναι, γι' αυτό τα κυνηγάμε. Είναι. Άσε τώρα, έχω στεναχωρηθεί. Φιλιά πολλά. Αν κάποιο ανέκδοτο έχει.
0: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, όχι. Δεν μπορεί να μην έχεις εσύ ανέκδοτο.
0: Τη Δευτέρα.
1: Σφίξου, Γεωργία, να σκεφτείς ένα ανέκδοτο.
0: Τη Δευτέρα. Κοίταξε, να σφιχτώ.
1: Ναι.
0: Να σφιχτώ.
1: Σφίξου. Έλα.
0: Πάω να το φουλάρει. Αυτό. Ναι, αλλά δεν θα βάλω πουκάμισο γιατί δεν πάει.
1: Φιλιά πολλά, να περάσει όμορφα.
0: Εσύ ήθελες, γεια.
1: Άντε, γεια. Τι το θέλαμε, γάμο. Δεν το βλέπετε, ρε. Για δεν μιλάτε. Αφού το βλέπετε να έρχεται. Μα τι κάνετε, να και ο Χρήστος. Καλημέρα με κέφι και ενθουσιασμό στο μέγιστο Μίστη. Αλέξανδρο Πέτρα καλή με τους μυριάδες, μυριάδων ακροατές. Τρία πίνω κι εγώ. Χρήστο. Είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, με την ερωτική μου ζωή. Εντάξει, λέει, εγώ κάνω γυμναστική. Τι εννοείς κάνεις γυμναστική? Είστε καλά σήμερα που είναι Παρασκευή? Δηλαδή μου χαλάτε και τον Εργένη, ρε παιδιά. Έχουμε ένα σημείο αναφοράς εδώ πέρα, το Χρήστο. Και τον έχετε χαλάσει και αυτόν, τον έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας. Το οποίο, πιστέψτε με, αν είχατε μια έτσι ευκαιρία να βλέπετε τις profile pic, θα δείτε ότι είναι παλαβή η προσβολή. Μισό λεπτάκι. Θα επικοινωνήσουμε με τον Εργένη φίλο Χρήστο για να δούμε πώς προγραμματίζει κάποιος Εργένη στο Σαββατοκύριακό του, προκειμένου να έχει απίστευτη σεξουαλική ζωή, να είναι έξω, παρτάρες, ποτάρες και κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνουν αυτοί οι Εργένηδες. Τα νέα, τα παιδιά, να πούμε πάντα. Αχ, Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Βγάλε αυτό το hands free.
2: Α, το έβγαλα.
1: Κάνε το για δεν ακούγεσαι, όχι τίποτα άλλο. Όταν λέμε δεν ακούγεσαι, δηλαδή και από το κανονικό είναι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Είσαι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο?
2: Είμαι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο, πανέτοιμος.
1: Ωραία, τι έχουμε κανονίσει, τι κάνει ένας Εργένης άντρας την Παρασκευή, προκειμένου να έχει απίστευτη ερωτική ζωή, ας πούμε, όλο το Σαββατοκύριακο? Αν ξέρεις.
2: Κοίταξε την Παρασκευή, ναι. Τη συγκεκριμένη Παρασκευή, σήμερα. Περιμένει το Final Four με αγωνία.
1: Ναι, α, σήμερα είναι.
2: Σήμερα είναι.
1: Ωραία,
2: είναι.
1: Ωραία. Είναι λοιπόν, που θα αυτοκτονήσουν οι κάτοικοι και εκεί στο Μαρούσι, θα πάνε να παρκάρουν κάπου στο Μαραθώνα. Ναι.
2: Είμαι και εγώ κάτοικος της περιοχής, οπότε...
1: Ah, you have just drunk him, okay. Έχεις και εισιτήρια, θα πας?
2: Yes. Όχι, δεν έχω εισιτήρια, δυστυχώς δεν...
1: Ναι. Να προσέχεις και όταν θα βγαίνεις από το σπίτι, είχα δει εγώ τα καινούργια μέτρα που έχουν λάβει και είναι καταπληκτικό, θα γίνονται προληπτικές προσαγωγές από τις μεζονέτες στο Σωρό, κάτι τέτοια, ναι, είναι πολύ ωραία, θα περάσουμε. Λοιπόν. Σήμερα έχει μπασκετάκι.
2: Έχει μπασκετάκι σήμερα.
1: Ωραία.
2: Αύριο είμαι καλεσμένος σε ένα πάρτι.
1: Σοβαρά γίνεται ακόμα αυτά τα πράγματα?
2: Λέμε.
1: Σε σπίτι ή σε μαγαζί?
2: Σε σπίτι παρακαλώ. Σε σπίτι.
1: Ρε εσύ, έλα λίγο στο 2026. Τώρα έχεις μείνει κάπου στο 1989. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Θα πας σε σπίτι.
2: Καλά
1: σε
2: είναι
1: πάρτι.
2: Εδώ.
1: Ναι, είναι πολύ καλά.
2: Ναι, θα πάω στο σπίτι.
1: Είναι γυναίκα ή άντρας?
2: Είναι γυναίκα.
1: Και σε κάλεσε.
2: Και με κάλεσε, ναι, και θα έχει και άλλες, και θα έχει και άλλες γυναίκες.
1: Και δεν ψηλιάζεσαι ότι κάτι παράξενο παίζει? Μην πας. Δηλαδή ποια νορμάλ γυναίκα θα σε προσκαλούσε? Ναι, σίγουρα είναι η υπόθεση από κάποιο θρίλερ. Θα πας εκεί, θα σε τεμαχίσουν και θα σε κυνηγάνε στους αγρούς να σε βιάσουν.
2: Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, ρε. Ωραίο plot twist αυτό, δεν το περίμενα.
1: Ναι, ρε, αυτά είναι. Δηλαδή το επόμενο είναι να πάτε να πούμε να σε καλέσουν σε ένα πάρτι σε μια καλύβα στο δάσος όπου θα σας κυνηγάει το Poltergeist. Δηλαδή.
2: Θα μείνω εκεί, θα ακούω από κάτω ένα υπόγειο, αλλά θα πάρω το μπαστούνι του baseball. Γιατί πιο τύπιο φυσιολογικό να πάρει.
1: Και το φακό που αναβοσβήνει.
2: Βέβαια. Βέβαια, θα βρέχει κιόλας απ' έξω για να βάλουμε έτσι περισσότερη προσμονία της υπέσης.
1: Να μην βρέξει αυτό. Αύριο για να πάνε τα παιδιά στους Maiden.
2: Ναι.
1: Οπότε
2: φυσικά,
1: να είναι...
2: εννοείται να... Και
1: αυτή η κοπέλα που σε έχει προσκαλέσει, ξέρει?
2: Ναι, με ξέρει, είναι φίλη μου χρόνια.
1: Μόνο φίλη? Ή υπάρχει κάτι, είναι άσχημη δηλαδή?
2: Όχι, όμορφη, είναι απλά είναι μόνο φίλη μου.
1: Απλά εσύ έχεις παράξενα γούστα, δηλαδή άμα δεν είναι άσχημη δεν έμπαινες.
2: Ναι. Κάποιες φορές, sometimes maybe good, sometimes maybe, τέλος πάντων.
1: Ναι. Α, έχετε τις στιγμές σας δηλαδή, εντάξει.
2: Θα πω, ναι, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή αν αύριο με το αλκοόλ χαλαρώσουν λίγο οι αναστολές σας, ας πούμε, είναι και σκοτεινά στο πάρτι, δεν σε βλέπει η κοπέλα, έχει βάλει και εκείνο το στοίχημα που πρέπει να το χάσει, ας πούμε, και τα λοιπά, και φασωθείτε. Mm-hmm. Δεν είναι μια περίπτωση αυτό να συμβεί?
2: Μια περίπτωση είναι, ναι, εντάξει.
1: Να πας, ρε Χρήστο. Για τη μία στο εκατομμύριο. Να πας, ρε Χρήστο. Δηλαδή...
2: Να πάω. So you tell me there's a chance.
1: Και τώρα, ναι. Εντάξει, μία στο 3 εκατομμύριο, αλλά υπάρχει. Και το σύμπαν, στο σύμπαν αυτός ο αριθμός είναι μικρός. Δηλαδή δεν είναι τίποτα.
2: Για να ασχολείται το σύμπαν μαζί μας.
1: Ναι, εννοείται, ρε, αλλά εντάξει. Ναι. και τι κάνουν σε αυτά τα. Εγώ έχω να πάω εκατομμύρια χρόνια σε τέτοιο. Δηλαδή χορεύεται και blues.
2: Όχι, μπλουζ δεν χορεύουμε, είπαμε.
1: Τι κάνεις όταν πας ένα πάρτι στο σπίτι?
2: Κοίταξε, μουσικούλα βάζουμε, χορεύουμε, του δίνουμε και καταλαβαίνει από χορό και τέτοια.
1: Ναι.
2: Χαβαλέ.
1: Και δεν βαράνει άλλοι από κάτω με τις σκούπες?
2: Δεν τους ακούμε γιατί είναι τόσο δυνατά η μουσική, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Κάποια φορά καλούν την αστυνομία, ναι. Αλλά εμείς λέμε σας παρακαλούμε και τέτοια.
1: Ελάτε κι εσείς.
2: Εντάξει, θα το κάνει και η γυναίκα πάνω.
1: Ναι,
2: μπράβο, ναι. Ή αν δεν ήσασταν τόσο μαθήμοι, θα καλούσαμε και εσάς.
1: Ναι.
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αυτό μην το πείτε το τελευταίο. Χίλιες φορές βγάλετε την κοπέλα έξω να τους προσκαλέσει και αυτούς. Οπότε όλα καλά.
2: Εννοείται.
1: Εγώ στο τελευταίο πάρτι που πήγα σε σπίτι, νομίζω όντως χορεύαμε μπλουζ, το ήμουν στο δημοτικό βέβαια. Και τι. Πώς φλερτάρεις εκεί στο πάρτι?
2: Τίποτα, λίγο να. Μπορείς και έχει την κατάλληλη ένταση. Δηλαδή, μπορείς να μιλήσεις. Δεν είναι ότι είναι όλα τέρμα, ας πούμε, και δεν ακούς. Θα το κάνεις στα παλιά εκπομπή, να πούμε.
1: Και είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος, δηλαδή, να προσεγγίσεις κάποια αύριο. Αισθάνεσαι σεξι. Αισθάνεσαι δυναμικός.
2: Πάντα είμαι έτοιμος. Τι ρώτησε να πει.
1: Έλα ρε, εσύ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή τι έχει κανονίσει μετά το πάρτι, αν δεν προκύψει κάτι εμβόλυμα.
2: Την Κυριακή κάτσε να δούμε αν θα έχει το πάλι, γιατί έχει πάει το Final Four το τελικό.
1: Θα έχει, είμαστε να έχει.
2: Πιστεύω, είμαστε υπέρμαχοι. Ελπίζω να έχει.
1: Όπως. Ναι.
2: Από εκεί πέρα δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, έστω ότι στο πάρτι αυτό γνωρίζεις μια Φιλανδή βορειοευρωπαία απίστευτα σεξι θεογκόμενα, η οποία έχει ένα death wish και ένα παράξενο γούστο στους άντρες και σου κάθεται. Και σου λέει: θέλω να με ξεγκαγκανιάσεις και εμένα και τις τρεις φίλες μου μέχρι τη Δευτέρα. Θα το χάσεις το Final Four.
2: Μέχρι τη Δευτέρα. Κοίταξε.
1: Το χάνες. Όχι.
2: Όχι.
1: Ναι, ακούει το σύμπαν όμως, Χρήστο. Ακούει το σύμπαν.
2: Το ξέρω ότι ακούει το σύμπαν. Αλλά το σύμπαν τόσο καιρό δεν της έστελε. Τώρα βρήκε να τη στείλει.
1: Μα τώρα σε δοκιμάζει. Δηλαδή θα πεις όχι, πάρε τις άλλες τις ερωτομανείς πανέμορφες που τις έχουμε δει μόνο σε ταινίες και πάρτες από εδώ, παναδομαδάρα. Ναι.
2: Κοιτάξτε, μίνιμουμ θα δω ομάδα. Οπότε, αν γίνει και αυτό, το συνδυάζουμε. Το συνδυάσουμε.
1: Δεν
2: το
1: μπορείς να τις κάνεις την πάντα. Να τις πεις, Λιζελότε, κάνε λίγο στην άκρη να πούμε να δω αν έκανε ο άλλος βήματα, traveling. Θα αρχίσει να σε βάφει.
2: Ναι, θα είναι ένα προβληματάκι αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Άμα έχω δει το δίλημα, θα
1: πάρεις τηλέφωνο. Θα πάρεις τηλέφωνο αμέσως, ναι.
2: Εννοείται.
1: Μην κάνεις καμία μαλακή θύμφη, γιατί το σύμπαν μας κατηγοριοποιεί και σε έχει και σένα μαζί με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Μην πληρώνουμε εμείς, να πούμε, το γεγονός ότι εσύ δεν γουστάρεις Φιλανδές. Μα ή Μάρτον.
2: Φιλανδές, μου αρέσουν Φιλανδές. Ακεί πιο πολύ μου αρέσουν Ιταλίδες, να σου πω την αλήθεια, πιο ωραίες.
1: Καλά, εσύ έχεις πάει και με όλη την Ευρώπη, δηλαδή.
2: Καλά, ναι, μην το συζητάς.
1: Ναι.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Ιταλίδα είναι η πιο ωραία γυναίκα στον πλανήτη, αλλά οι Φιλανδές σε τσούρμο. Είναι καλύτερες.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, έχουν αυτό το πιο.
1: Από την Eurovision, νομίζω και οι Βουλγάρες. Και οι Ρουμάνες.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Μάγκαρα. Και Μεταλέσκου μέσα για θάνατο.
1: Από αισθητικό κριτήριο, νομίζω και οι Τσέχες. Βασικά, οτιδήποτε, ναι. Οτιδήποτε δεν είναι εδώ στην ανατολική περιοχή, καλό είναι.
2: Εντάξει, και εμάς πάντως έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πολύ έχουν βελτιωθεί.
2: Στο γυμναστήριο δηλαδή που πηγαίνω γίνεται χαμός.
1: Έχει ωραίες γυναίκες στο γυμναστήριο.
2: Πάρα πολύ ωραίες γυναίκες στο γυμναστήριο.
1: Σοβαρά, σίγουρα δεν είναι ότι σου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι και παθαίνεις υπόταση και τα βλέπεις όλα θολά.
2: Εντάξει, κάποιες φορές το παθαίνω και αυτό, αλλά όχι αντικειμενικά δηλαδή.
1: Και σκύβουν, ας πούμε, κάνουν σκουάτ. Και κοιτάς ποπούλιδες.
2: Κάνε σκουότ. Ναι, εντάξει, τι να κάνω αφού είναι.
1: Έχει τύχει καμία από αυτές να ζοριστεί στο σκουότ.
2: Συνέχεια αυτό το πράγμα.
1: Α, σε έχουν στο κλαθίδι και στο γυμναστήριο. Δηλαδή, έτσι ναι. Να το σύμπαν. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στο κλείσω στη μάπα γιατί έχουμε φτάσει σε 9.30. Να περάσει υπέροχα.
2: Και σαν περάσω πρώτα, έχουμε και το καινούριο hit, έτσι.
1: Ποιο είναι το καινούριο hit?
2: Που σου έστειλα το καινούριο.
1: Αυτό με τον Michael Knight.
2: Μπράβο, ναι, χαμός.
1: Δεν το έχω περάσει από την ειδική διαδικασία εδώ πέρα ακόμα.
2: Εντάξει.
1: Το παίξουμε στον αέρα. Οπότε θα παίξουμε το προηγούμενο hit. Να.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτσε να βρω που διάλογο το έχω. Άστο σε μένα, το έχω, εύκολο.
2: Έγινε, τέλειο.
1: Φιλιά. Και εσύ στο πάρτι, μην ξεχάσεις, άμα σου έρθουν οι Φιλανδές, μην τολμήσεις να κάνεις καμιά. Πρέπει να κάνουμε το break μας. Θα επιστρέψουμε γιωματικέ ενθουσιασμό και φυσικά με την λυπή ειδησιογραφία, τη λυπή δική σας καθημερινότητα. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ένα ακόμα πρωινό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και tweet. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό καινούριο συγκρότημα, ίσως η συμμετοχή μας του χρόνου στη Eurovision. Θα δούμε. Ονομάζονται TED. Τι να δει ρε φίλε. Του βγήκα τα μάτια όξο. Και είναι το συγκρότημα του φίλου μας του Χρήστου, ο οποίος κάνει φωνητικά παραγωγή, σφουγγαρίζει, σκουπίζει, πάει τα παιδιά στα σπίτι, ενίοτε θυλάζει κιόλας, αλλά από ό,τι καταλάβαμε όχι τις Φιλανδές. Στα πλήκτρα έχουνε γυναίκα. Το συγκρότημα λέγεται Teide, κανείς δεν αποκαλύπτει, και ο τίτλος του τραγουδιού στο LP είναι Precious Moments και στο συγκλάκι είναι Ο Χρήστος τραγουδάει. Σαν τους Bon Jovi που έχει το ίδιο όνομα.

0: κάνουμε αυτό το αντιραδιοφωνικό που διακόπτουμε το τραγούδι και έτσι εσείς δεν μπορείτε να πατήσετε το record στο κασετόφωνο και να το γράψετε. Και πρέπει να πάτε στο Μετρόπολις να το αγοράσετε. Χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο που ακούει από το 1984 μέχρι το 1992-93. Κάνω το ίδιο πράγμα εδώ πέρα, το διακόπτουμε. Έτσι πάει μέχρι το τέλος, παιδιά, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι ο Χρήστος εκεί πέρα και φωνάζει. Περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία των παιδιών. Θα γίνει βέβαια σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και φιλικό κύκλο. Το πρώτο όνομα του συγκροτήματος ήταν η Αντικοινωνική, για ευνόητους λόγους. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, το διακόπτουμε και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας αυτό το 20 λεπτό που απομένει μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, στο τέλος και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Να, ο Βασίλης που λέει τι πατάς μωρέ δάσκαλε, λέει το 3 το 13 χάνεσαι. Ακούμε με διακοπές. Άκουσες έτσι και άσε να τρέμουν τα δάχτυλα. Σταύρο μου, ακούει ο Βασίλης με διακοπές. Αν δεν είναι θέμα δικής μας ρύθμισης, να πάμε να ρυθμίσουμε λίγο το ακουστικό του Βασίλη, γιατί είναι και σε μια ηλικία ο άνθρωπος, να πούμε. Είναι και στο hands free. Έτσι είμαι και εγώ, προσπαθώ να είμαι στην ερωτική μου ζωή. Αλλά τέλος πάντων, ο Γιώργος που λέει ναι, φυσικά και έχω πάρει εισιτήριο, λέει. Ο Μπρελίνο, όχι, απαγορεύεται από τη διοργανώτρια αρχή. Και τι θα πας να πούμε με το αδιάβροχο του στρατού. Θα βαρέσει σε Σκοπιά Κίμης. Ωραία, φίλε, πάλι Κίμης. Αλλά εμείς λέει είμαστε κομμάντο, λέει, δεν μας νοιάζει ούτε βροχή ούτε χαλάζει. Έτσι, Γιώργο μου. Απάνω τους καλή πνευμονάια. Ω πνευμονάια, μαλλιό. Θα το τραγουδήσουνε. Να και ο Λυκούργος, τον καλημερίζουμε. Μου λέει καλημέρα φιλαράκι. Πιστεύεις, λέει, στη φιλία μεταξύ ανδρός και γυναικός? Αυτός ο ανδρός δεν τον ξέρω. Ο γυναικός νομίζω τον έχω δει σε θαλαμοφύλακα. Με χάιδευε κάτι φορές για να ξυπνήσω να πω. Ναι ρε, φυσικά και πιστεύουμε. Εκεί στο περιβάλλον που είσαι τώρα, Λυκούργο, γιατί ο Λυκούργος είναι στην οδό Καυκάσιο 164 στην Κυψέλη, στο καλύτερο συνεργείο ever όλων των εποχών. Είναι λίγο, γιατί είναι ακριβά πλέον τα σέρβις και ακόμα και οι φίλες σας που έρχονται δεν έχουν λεφτά και σου λέει, αφού κουράστηκε το παιδί ο Λυκούργος, να του κάτσω και μία. Τώρα, αν είναι μη ανταποδοτικό, γίνεται δουλίτσα. Ναι, μωρέ, υπάρχει. Αν είναι όμορφη, αν είναι άσχημη, δεν υπάρχει κανένα νόημα γιατί να την έχεις παρέα, δηλαδή. Να, η Γεωργία εδώ που και γενέθλια έχει. Καλά, λέει, δεν μου λες, εγώ δεν είπα, λέει, ότι θέλω περίεργα μηνύματα. Άρχισαν τα τυπικά τώρα. Είναι δυνατόν? Πες κάτι και εσύ, βοήθα, δεν είμαι καλά. Παιδιά, η Γεωργία δεν είναι καλά. Μιλάμε, είναι ανώμαλη του κερατά. Μην τη στέλνετε χρόνια πολλά και τέτοια. Βρυσίδια. Δεν ξέρω με τι γουστάρεις, Γεωργία μου. Μας χαλότριχες ανάμεσα σε μπροστινά δόντια. Τέτοια να τη στέλνετε. Προσπαθώ, Γεωργία μου, να κάνω ό,τι καλύτερο για να σου μείνουν αξέχαστα και τα φετινά σου έτσι γενέθλια. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει, χθες το περπάτημα πάντως, λέει, ήταν μία με ένα καταπληκτικό ποπό και τη χάζευα. Χα, σοβαρά, για λέγε. Βέβαια φορούσε ροζ κρόκς με καρδούλες και καλτσούλα από πάτω. Α, ροζ κρόκς. Ξέρω κι εγώ μία με ροζ κρόκς και καταπληκτικό ποπό. Αλλά στο περπάτημα δεν νομίζω. Δεν το έχει, οπότε δεν ήταν αυτή. Δεν μας νοιάζει. Πρόσεξε, εμείς οι άντρες, αν η άλλη έχει καταπληκτικό ποπό, δεν ξέρουμε καν αν έχει πόδια. Δηλαδή θολώνει όλο το γύρω-γύρω. Είναι σαν τη θολούρα που έβαζε το αυτοκινητάκι της Google, που είναι όλα θολωμένα γύρω-γύρω. Και δεν τη ζήτησε την κοπέλα το τηλέφωνό της να τη ρωτήσεις πώς διάολο έχεις καταφέρει και φτιάξει τέτοιο σμιλεμένο πίστιο, να σου πει τα μυστικά, εσύ να απελπιστείς, να γυρίσεις σπίτι που θα είναι και απόγευμα να φας το παγωτάκι σου. Δηλαδή, ο Κυριάκος προσθέτει στις επιλογές γυναικών και Λιθουανία βάλε μέσα. Γιατί να μην βάλουμε? Λιέτουβα, Λιέτουβα. Έχω ουρλιάξει υπέρ του Μαρτσουλιώνης τότε που σμπρώχναν οι διαιτητές να πούμε τους άλλους. Έλα τώρα οι ιδίες. Θα μου πεις γιατί στις Λιθουανές πέταξα τη μουστάκλα του Μαρτσουλιώνης. Έτσι κόλλησε στο υποσυνείδητο, έτσι μου βγήκε. Να και η Νάντια που λέει: η Γεωργία λέει το κορίτσι μου. Χρόνια της πολλά, θα της ευχηθώ προσωπικά αργότερα. Δεν είναι ωραίο αυτό, Νάντια μου. Δηλαδή, ωραία, μας ανακοίνωσες ότι θα στείλεις μήνυμα στη Γεωργία που είναι φίλη σου. Άμα ήταν φίλη σου, να πούμε, δεν θα έστελνες κατευθείαν μήνυμα να της πεις ότι κοίτα να δεις, μωρή, χρόνια πολλά, μωρή άσχημη, πού σε ρε μπάζο, πού σε ρε σύχαμα που έχεις χρόνια πολλά. Δηλαδή, άμα ήταν φίλη σου, δεν θα σε παρεξηγούσε. Ο φίλος ο Βασίλης που λέει Σαββατοκύριακο δεν προβλέπεται ξεκούραση, λέει Σάββατο πρόβες μέχρι τελικής πτώσεως και Κυριακή βράδυ παράσταση πρόβα τζενεράλε. Έλα, παίζουνε θέατρο τα παιδιά, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν είναι, Βασίλη? Παίζουμε στο τρίτο γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Σας περιμένουμε, λέει, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Μην αφήνεις υποσχέσεις, Βασίλη μου. Μέχρι το τρίτο γυμνάσιο όλα καλά, σοβαρά. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς. Τι ώρα είναι αυτό, τι εισιτήριο έχει? Εσύ ποιος θα είναι ο ρόλος ο κύριος, να ξέρουμε που θα ουρλιάζουμε εμείς οι γκρούπις? Ποια παράσταση παίζεται? Ποια είναι η πιο όμορφη πρωταγωνίστρια? Έχει τύχει να μπει στα καμαρίνια την ώρα που αλλάζουν αυτές? Δηλαδή οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Να και ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, ξέρουμε αν οι Μέιντερ θα βγουν με οξυγόνο για τα καπνογόνα ή θα διακόψουν πάλι τη συναυλία? Και πολύ καλά θα κάνουνε, Κρίς. Αυτά τα... χίλια συγγνώμη τώρα. Αλλά επειδή τα άκουγα από τότε ότι βγήκε ο άλλος και μας έβησε, παράψαν τον καπνογό, για ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που είναι από πάνω, κάνει μια δουλειά εκείνη την ώρα, την οποία καλούμεθα όλοι από κάτω να την ευχαριστηθούμε. Γι' αυτό έχουμε πάει. Το να του πετάς τώρα το καπνογόνο μέσα στη μούρη, οι άλλοι να μην βλέπουνε κτλ. Πας στο σπίτι του, ουσιαστικά πας στη δικιά του στη συναυλία. Θα πας με τους κανόνες του. Τώρα κάτι άλλο να μην δέρνω και μου πάνε ρε φίλε να αφήσω τη ματσέτα απόξω. Και τι να το κάνω το κατάντα? Δηλαδή ρε φίλε, εγώ έτσι γουστάρω. Θέλω να μπω στο πιτ και να μπω ζωσμένος εκρηκτικά και να φωνάζω Αλάου Ακμπαρ να πούμε. Δηλαδή για δεν με αφήνουν. Δεν πάει έτσι. Και μακάρι να μην έχει και να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Είναι η δική μου η άποψη και παρακαλώ να κατατεθεί στα πρακτικά. Η Μαρίτα που λέει απελπίστηκα, λέει, και αύξησα ταχύτητα και έψαχνα ανηφόρες. Αυτό ήταν λάθος, Μαρίτα μου. Όταν δούμε κάτι τέτοιο στον δρόμο και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, τι γίνεται? Μειώνεις ταχύτητα έτσι ώστε να σε προσπεράσουν και αυτές με το τεράστιο πίστιο. Να τις κοιτάς και να κοιτάς το μη χείρον βέλτιστο, δηλαδή να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Τώρα, θα ψοφήσεις και εσύ μετά στο φαΐ από τη στεναχώρια στο σπίτι, αλλά είναι άλλο. Και ο Βασίλης, να ξέρετε, όσοι βρεθείτε αυτό το Σάββατο στο τρίτο γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, είναι ελεύθερη είσοδος. Λογικά τα παιδιά πρέπει να χρεώνουν στην έξοδο, να πούμε, από τα πρώτα λεπτά της παράστασης. Είναι το ιδέ γινή να φοβείτε τον άντρα. Είμαι ο συνταγματάρχης. Έλα μωρή αρρώστια, συνταγματάρχη. Έλα μωρή αρρώστια, στρατό. Θυμ, Βασίλη. Και βγαίνεις έτσι με τη φουστίτσα σου και τα λοιπά. Είναι... χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω πώς δίνονται πια. Να πάει καλά, να περάσετε υπέροχα αρχικά εσείς επάνω στη σκηνή και δευτερευόντως αυτοί που θα πληρώνουν από την αρχή για να σκοθούν να φύγουν. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Και το 13, καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής. Να αποδομήσουμε και μερικά επιπλέον και να μάθουμε και επιπλέον πραγματάκια για το δικό σας το Σαββατοκύριακο. Πίνω καφέ. Κατακέηθη. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία φίλε, όντως είσαι γραφείο ρε μαν. Πω, ωραία αλήθεια. Τι καταπληκτικό είναι αυτό, δηλαδή.
1: Τι πρώτη φορά που το λες.
0: Μα πραγματικά να ξέρεις. Σου έχω πει ότι έχεις fan club, ναι. Συχνά πυκνά. Ναι, συχνά πυκνά το ακούω εγώ. Ακούω μία εποδό. Τρεις λεξούλες είναι, αλλά είναι δηλωμένες με παράπονο, με πόθο. Είναι το θέλω την Άντια. Αυτό ειλικρινά είπα, έχεις fan club.
1: Okay, και στην αρχή είχα αρχίσει να πιστεύω πως εννοούσες τα κατοικίδια σου, τύπου με ακούνε και αρχίζουν και γαβγίζουν.
0: Homo sapiens. Εδώ κοντά μας, με πόθο ειλικρινή όμως, πρόσεξε, δεν είναι ψεύτικο.
1: Κατάλαβα. Okay, ευχαριστώ λοιπόν.
0: Όχι, δεν θα λες απλά ευχαριστώ λοιπόν, δηλαδή δεν το βλέπεις. Είναι friend zone. Εντάξει. Όχι, θέλει και από σένα λίγο νταχτυρντή, ρε παιδάκι, να διατηρήσουμε τον κόσμο.
1: Εννοείται, εννοείται. Να μου πεις τι πρέπει να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Ναι, σ' ακούω. Πώς και έχεις την άδεια
1: τη Δευτέρα? Γιατί εκεί που καθόμουν και μίλαγα.
0: Ναι.
1: Και όπου θέλεις, για να πάρει τις κάλες.
0: Όχι.
1: Πώς έχω άδεια?
0: Ναι.
1: Είναι από αυτές που πρέπει να πάρουμε μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό αδειών. Μέχρι τον Ιούνιο.
0: Να το αλλάξετε το αδειών, να το κάνετε συναδέλφων. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο. Πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να έχω πάρει συγκεκριμένο αδειών συναδέλφων. Νομίζω θα ήταν πιο ωραία. Και πιο αποδοτικό.
1: Είναι ένα στόχος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι ένα στόχος και αυτός. Γιατί,
0: και τι θα κάνεις το τριήμερο σου?
1: Θα σου πω, είναι λίγο γεμάτο. Την Κυριακή έχουμε εκδρομή.
0: Πού είμαστε, πάντα εκδρομή, το κάνουμε για πει. Πού πάμε?
1: Ναι, θα συνοδεύσω το μικρό μου το παιδάκι με το σχολείο και θα πάνε μονοήμεροι.
0: Πού θα πάνε μονοήμεροι?
1: Στην Επίδαυρο.
0: Και εσείς θα πάτε γιατί, για να τους τη χαλάστε?
1: Όχι, αλλά είναι μικρά και θέλει συνοδό.
0: Όχι, δεν θέλουν. Άμα τα ρωτήσετε, θα σας πούνε διαφορούν τελείως. Δηλαδή, αυτά αν τα αφήσει στην ηλικία που είναι, θα γυρίσουν με τα πόδια από την Επίδαυρο.
1: Στο σχολείο, πες.
0: Να το πω και στο σχολείο. Το ουρλιάζω όπου θες. Όπου θες να το φωνάξω. Και θα πας Επίδαυρο.
1: Για εκεί είμαστε.
0: Θα πάτε θέατρο.
1: Ναι. Θα μας πάνε και από εκεί μια βόλτα και μετά στη...
0: Στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης να φάτε τον Αγλίωρα. Να πεις το μικρό ότι Επίδαυρος δεν είναι μόνο το θέατρο, ότι ήταν θεραπείον, ήταν ουσιαστικά νοσοκομείο ήταν. Και ότι το θέατρο ήταν μέρος της θεραπείας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Βασικά τέτοιο ήταν. Ιατρείο ήταν όλη η Επίδαυρος. Και το θέατρο ήταν μέρος. Δηλαδή σου λέγανε πηγαίνετε, κάντε μια αξονική, κάντε μια ούρων κοπράνων και παίξτε και μια. Δηλαδή, αλλά όντως ήταν αυτό.
1: Μια πηγόνη.
0: Ναι.
1: Οκ. Ωραία, θα το πω, του αρέσουν αυτά.
0: Και να τα ξαμολύσεις εκεί στο πάρκι και να πούμε να σκοτωθούν. Είναι γεμάτο δέντρα, θα πέσουν κάτω, θα ουρλιάζουν, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, θα είναι, αρκεί να μην βρέχει. Μην μας χαλάσει έτσι ο καιρός.
0: Εντάξει, άμα βρέχει θα βγείτε εσείς, θα μείνουν αυτά μες στο πούλμα να σκοτώνονται και κάνουν βλακίες μες στο πούλμα, ή τους τα απαγορεύεται πλέον?
1: Ξέρω, θα δούμε τώρα. Ξέρω εγώ γιατί έχω ξαναπάει μαζί τους.
0: Α.
1: Όταν πάνε με το σχολείο εκδρομές δεν είμαστε εμείς. Τώρα αυτό είναι μόνο ημέρη.
0: Έτσι, να τα στεναχωρείτε από νωρίς πλέον. Δεν είναι να τα αφήνεις να είναι χαρούμενα. Πρέπει να τα στεναχωρείτε από πριν, γιατί ο επαγγελματικός στίβος αργότερα είναι δύσκολο πράγμα.
1: Ναι, να δεις ότι θα τους πάρουμε και μαγειό. Άρρωστα θα γυρίσουν.
0: Σοβαρά θα κάνετε μπάνιο?
1: Εγώ όχι, τα παιδιά.
0: Γιατί δεν θα κάνεις εσύ? Πες μου την ευκαιρία να βάλεις το μπικίνι και να χωθείς τα λουτρά της ωραίας Ελένης και να σχημίνει.
1: Είσαι με τα καλά. Μάιο μήνα.
0: Ναι, θα κάνεις την παραλία. Μα θα έχει και άλλους μπαμπάδες, παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: θα σε κοιτάνε λάγνα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό δεν θέλω τέτοια τώρα.
0: Έχεις γκώσει από θαυμασμό αντρών, ε.
1: Τώρα δεν θέλω. Πάω σε αλλιώς να βγει ένα καφεδάκι, να προσέχω το παιδάκι.
0: Γιατί...
1: Καταρχήν θα είναι και ο Πάνος.
0: Οπότε... Τι θέλει αυτός μαζί?
1: Θα έρθει παρέα με άλλους μπομπάδες.
0: Έλα με το ζηλιάρι τώρα, αφού πώς θα. Μήπως να μείνει εδώ να πηγαίνει στη Λαϊκή
1: Κυριακή?
0: Ναι, έχει κάτι λαϊκές, νομίζω στο Βουκουρέστι έχει μία πολύ καλή και γίνονται και έκτακτες. Πετάγονται μερικοί λαϊκατζίδες την Κυριακή, έχουν ωρέξεις και δεν πάνε να στήσω ένα πάγκο. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά, δεν τα λέει.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Μήπως να αρρωστήσει λίγο ο Πάνος και να πρέπει να πας εσύ, οπότε να έχει όλη τη μέρα μόνος του στο σπίτι να σκεφτεί για τη σχέση σας?
1: Θα μπορούσε, εντάξει, δεν θέλει, εύχομαι να αρρωστήσει.
0: Όχι, μπορεί να αρρωστήσει επειδή, ας πούμε, να, το Σάββατο μπορεί να νικήσει η αντίπαλη ομάδα να πάρει το κύπελλο και να αρρωστήσει. Να το.
1: Ναι, τι τα θυμίζει τώρα αυτά, σήμερα είναι η πρώτη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, προς το παρόν είναι να έρθει.
0: Όχι,
1: άμα δεν έρθει.
0: Το... Κοίτα να δεις, ναι. Δεν πειράζει. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Και τη Δευτέρα που έχεις την άδεια, πώς θα το συμπληρώσουμε?
1: Τίποτα. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Οι υπόλοιποι θα πάνε κανονικά στις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα κάτσω σπίτι να ξεκουραστώ.
0: Όχι, ρε γαμώτο, και δεν θα κάνεις ντουλάπες, δεν θα κάνεις το σκρίνιο.
1: Καλά, μπορεί.
0: Α, λέω και εγώ.
1: Κοίτα, τις ντουλάπες τις τελείωσα. Μπορεί, άμα έχει καλό καιρό, να κάνω κανένα. Έτσι, αυτά που σου αρέσουν πολύ, μπαλκόνι, βεράντες, ξέρεις.
0: Πώς κάνεις το μπαλκόνι? Δηλαδή πας και στέλνεις κρεμιές απόξω από το σπίτι να πούμε και έχεις μια γλάστρα στα δόντια και περιμένεις να έρθουν 18 ώρες να σε χέσει.
1: Δεν κάνω το μπαλκόνι. Όχι, το καθαρίζω.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι βρωμικό και πρέπει να... Γιατί ανοίγει ο καιρός, θα τέξαμε. Θα αρχίσουμε να καθόμαστε στο μπαλκόνι.
0: Ναι. Και
1: ναι.
0: Δεν θα ξαναβρωμίσει.
1: Εντάξει, τώρα είναι από το χειμώνα. Πολύ, πολύ με λεπτομέρεια. Δεν τα έχω κάνει. Θέλω να θα πουλήσω εκεί αυτά που πρέπει.
0: Εντάξει.
1: Τώρα βαρετά τώρα.
0: Μόλις ξενέρωσα, δηλαδή πραγματικά. Πάρα πολύ άσχημο όλο αυτό που περιγράφει.
1: Ας πούμε για την επίδαυρο.
0: Και είναι ακόμα καλύτερα. Και έχεις, πώς το λένε, δημιουργούνται γιατί μέσα τώρα στο πούλμαν. Θα είστε παιδιά, γονείς, να τα αφήσετε τα παιδιά μέσα στο πούλμαν να κάνουν αηδίες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, γιατί εγώ θα μιλήσω.
0: Έχω παιδικό τραύμα εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί εγώ στον υπηαγωγείο που πήγαινα, πηγαίναμε με πούλμαν.
1: Ωραία.
0: Και περιμέναμε 6 ώρα το πρωί να πάμε στην πλατεία της Κυψέλης. Και μας πήγαινε γιατί πήγαινα σε περιοχές τότε. Ήταν στην Εκάλη, γιατί καταλαβαίνεις από μικρός.
1: Ήταν στο γύρο της Αθήνας.
0: Ναι, οδηγούσα το πούλμαν μικρός παιδί να πούμε. Καταλαβαίνεις τώρα από μικρός τα βάσανε. Και παίζαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι τέλος πάντων. Εμείς τα πολυλογώ. Γιατί έκανε πολύ ώρα να πάει. Πέρναγε από πολλές περιοχές. Που από την πεντάδα πίσω. Σούρνοντα. Ναι, ήμουν αλήτης. Σούρνοντα όμως. Πηγαίναμε έρποντας κάτω από τα καθίσματα μέχρι τη θέση του οδηγού. Και γυρνούσαμε. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, στο οποίο ήμουν και πολύ αλήτης, ήμουν πολύ καλός. Και μου δίνανε και σημασία τα άλλα τα παιδάκια, έπαιρνα likes, τέτοια. Δεν καταλαβαίνεις, ήμουν μεγάλος αλήτης.
1: Ναι, ήσουν famous.
0: Μέχρι που ένα σύχαμα, ο οποίος αν ακούει, δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Ήταν χοντρούλης. Σφύρος ο ηλίθιος. Σφύρωσε στο τρίτο ή στο τέταρτο και δεν χώραγε. Και έρχεται αυτή η καταραμένη σύνοδος.
1: Σας πήρε χαμπάρι.
0: Και μας πήρε χαμπάρι και μας έβαλε τιμωρία και μας απαγορεύσανε να σουρνόμαστε να πούμε. Μας είχε βάλει εκεί πέρα να ξεσφινώσουμε το χοντρό. Δηλαδή έχω περάσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Άρα δεν φορούσατε ζώνες.
0: Φορούσαμε γιατί είχαμε κάτι παντελονάκια τότε παράξενα και μην ξεβρακωνόμαστε μικρά παιδιά.
1: Ξέρεις ότι φοράνε στα πούλμαν ζώνες τώρα.
0: Όχι, εγώ είμαστε άλλες εποχές. Τότε που έπαιρνες το. Άνοιγες το τασάκι, έβλεπες μέσα μια τσίχλα από πρόπες και την έτρωγες.
1: Φοράνε ζώνες τώρα, το ξέρει.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό να φοράνε ζώνες. Αλλά πώς πας με τη ζώνη σούρνοντας κάτω από τα καθίσματα.
1: Αλλά δεν, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Εγώ ήθελα να βγάλω το προσωπικό μου το παράπονο. Αν ακούει αυτός ο σύγχαμα να πούμε.
1: Σας χάλασε το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι καν πως τον λένε να φανταστείς.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Τι να θυμάσαι.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, μωρή. Για τη Γεωργία λες που έχει γενέθλια.
1: Το κορίτσι να είναι πολύ χρονή.
0: Θα την πάρεις να της πεις τέτοια. Μην της πεις τίποτα τυπικά. Άκουσες, θέλει.
1: Όχι, όχι, αυτό άκουσα. Όπου έτσι θα κάνω κι εγώ σε ένα μήνα, χωρίς έτσι να με πιάσει.
0: Ναι, ναι, θα σε πιάσει και σένα. Εσύ πόσα θα κλείσει εσύ?
1: Τα 41.
0: Α, όχι, είναι διαφορετικό γιατί.
1: Στα 42.
0: Στα 42 πιάνει το.
1: Ένα χρόνο ακόμα.
0: Να θες να ματσουλά μα χάλε και τέτοια. Μέχρι τα 41 είσαι καλά.
1: Εντάξει τότε. Έχω ακόμα περιθώριο.
0: Θα σου ευχηθώ. Είναι πολύ ωραίο που θα σου βάλουν πάνω στην τούρτα όσα κεράκια, τόσα όσα κιλά θες να φτάσεις. Δηλαδή είναι καταπληκτικό το σκέφτομαι από τώρα.
1: Εντάξει, δεν έχω τέτοια απέτηση.
0: Κανείς δεν έχει, αλλά λέμε τώρα. Θα στο κλείσω στη μάπα να περάσετε υπέροχα.
1: Την καταλαβαίνω που περπατούσε. Την καταλαβαίνω που κοιτούσε αυτό που κοιτούσε. Το ζώο σχεδόν καθημερινά.
0: Η Μαρίτα το κοιτούσε.
1: Αυτό την καταλαβαίνω. Και
0: έχω κανονίσει με το Σταύρο, έχετε θέσεις.
1: Κοίτα, ανά μία ώρα έχει συνέχεια προγράμματα. Σίγουρα. Ναι.
0: Ανά μία ώρα θέσεις, στην ηλικία μας δεν γίνεται. Είναι μία ώρα και φέρνουμε 5-6 ώρες reload. Δηλαδή.
1: Εννοώ, είναι συνεχόμενα τα προγράμματα.
0: Το πρόγραμμα μπορεί να είναι, εμείς δεν μπορούμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν ακολουθεί το σώμα. Δηλαδή. Μην περιμένεις. Θες να το πηγαίνουμε να αλλάξει. Οπότε
1: έχει
0: μπορούμε να έρθουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε,
0: τώρα τον έχω στείλει να αγοράσει. Έχουμε ένα. Εγώ έχω από το κάμπινγκ.
1: Εντάξει, okay. Και οι πετσετούλες δεχόμαστε, θαλάσσις.
0: Ναι, τέτοια. Έχω ό,τι θες και φιδάκια.
1: Μπράβο.
0: Και με ήλιο που καίει τις μύγες και κάτι τέτοια. Τι?
1: Καλτσούλες.
0: Δεν το θέλω, μυρίζουν.
1: Εντάξει, τώρα θα πρέπει να είναι καθαρές.
0: Και πώς θα πιπηλάω τις αλήνες να πούμε με την κάλτσα. Νάντια μου πήγε και 57 στο κλίνο. Στο κλίνο, φιλάκια πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Θα τα πούμε επίδαυρο και γυμναστήριο, μην ξεχαστούμε. Έλα ρε γάμο το και περνούσαμε τόσο ωραία σήμερα. Και να τώρα με αυτά με την μπάρλα σας, ειδικά τις Παρασκευές, θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Βασίλης προσθέτει 9 το βράδυ, λέει, όποιος θέλει φέρνει σακούλα τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο της περιοχής. Α, τώρα μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Να πάτε στο τρίτο γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Τρίτο. Ωραία. Το Σάββατο θα δείτε τον Βασίλη να κάνει το στρατηγό και άλλους ρόλους, γιατί προφανώς θα ξέρει το κείμενο απ' έξω. Και ο Κώστας που λέει: ωραίο ποπό να έχει Δεσποινίδα, λέει. Τα ροζ κρόξ με την τουριστική κάλτσα, λέει, είναι αρκετό για να ρίξει τον πιτουφίνο μου στον πάτωμα. Άσε μας, ρε Κώστα, να πούμε. Που άμα δεις ωραίο ποπό, κοιτάς και τι σαγιονάρα φοράει. Και άσε μας που αυτό θα σε σταματήσει. Μην είσαι έτσι, ρε Κώστα, μην είσαι αποστηρωμένος. Μην. Τέλος πάντων, όποιος έχει το ψωμί δεν έχει τα δόντια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Νομίζω σήμερα όντως ακολουθεί ο Τάκης Φωτίου σε 2 ώρες και θα είναι και μαζί με τον Τίμη. Και αύριο έχει Τζίμι Μανολάκο. Εμείς δεν έχουμε χρόνο γιατί δεν κοιτούσα τόση ώρα το ρολόι ο Ηλίθιος. Thank you very much. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Να περάσετε υπέροχα. Δεν προλαβαίνουμε το ούτρο. Οπότε παίζουμε τραγούδια αποφώνησης. Κιου. Φιλιά πολλά. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς, μου

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Let's do it.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Είναι ο Φρύσου 98,1. Είμαι ο Τάκης Οδού και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες ζωντανά στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s, Zeros. Καλώς ήρθατε. Happy Friday, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι και βροχερό, με 25 βαθμούς σας υποδέχομαι. Καλώς σας βρήκα μετά από αρκετό καιρό. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι. Welcome, welcome.

Καλησπέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε. Είναι ο Φρύσος 98,1. Τάκης Φωτίς στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ναι, το ξέρω, έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε εκπομπή εδώ στον Free. Αλλά ο Free μαζί με το Eurofansradio.com, το ραδιόφωνο των φίλων της Eurovision, ταξίδεψε και φέτος στην Βιέννη και μετέδιδαν από εκεί με ρεπορτάζ, με τηλεφωνικές συνδέσεις, αλλά και με ζωντανές εκπομπές τη γιορτή της μουσικής. Τώρα, το τι έγινε εκεί το είδατε, δεν πρόκειται να σας κουράσω εγώ από εδώ, αν ήταν δίκαιο ή άδικο το όποιο αποτέλεσμα. Το καταλάβατε, φαντάζομαι, τι έγινε, τι νιώσατε. Κρατήστε τη μόνη χαρά από όλη αυτή τη διαδικασία, ότι ο διαγωνισμός κατέβηκε στα Βαλκάνια και του χρόνου θα πάμε με τα αυτοκίνητά μας. Τυχεροί όσοι μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη, που θα πάνε και ακόμα πιο γρήγορα. Στη Σόφια, λοιπόν, ο επόμενος διαγωνισμός της Eurovision, με μπαγκαράγκες και ήχους που θυμίζουν πάλι να είναι τίλα. Και με το χεράκι του Κοντόπουλου πάντα κατάφεραν να κερδίσουν τη φετινή Eurovision, συν άλλους λόγους που τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, αλλά μεγάλη παιδιά, μεγάλα παιδιά είμαστε. Τα καταλαβαίνουμε. Euro, μπλα μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Εύχομαι να είστε καλά, σας έχω χάσει, το ξέρω. Προσπάθησα όμως να κρατήσουμε επικοινωνία μέσα από το TikTok μας. Για όσους έχουν TikTok μπορούν να γράψουν Τάκης Φωτίου και να με βρούνε. Κάνουμε τα λαϊβάκια μας, κρατήσαμε ζωντανή επαφή όλο αυτό τον καιρό. Να καλωσορίσω και τους καινούργιους φίλους που σήμερα θα συντονιστούν για πρώτη φορά, γιατί έχουμε φίλους από την Eurovision που ήρθαν εδώ στον Free και ακούνε τώρα. Και τους καλωσορίζω, γιατί ο Free υπερδιαφημίστηκε στην Eurovision, θέλω να σας πω, μιας και λατρεύουν τα 80s και τα 90s. Οπότε καλωσορίζω τους καινούργιους φίλους εδώ στην παρέα. Είστε πάρα πολύ. Και χθες το βράδυ στο TikTok ήσασταν εκατοντάδες. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Όλοι άλλοι και καινούργιοι και παλιοί, σας καλωσορίζω. Ο τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο είναι πάρα πολύ εύκολος. Μπαίνετε στη σελίδα του Free, free981.fm, δηλαδή www.free981.fm. Έχει ένα φακελάκι κάτω, το πατάτε και στέλνετε το μηνυματάκι σας εναλλακτικά. Πάρτε το κινητούλι σας στα χέρια, ανοίξτε το Instagram, γράψτε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Θα με βρείτε, στείλτε το μήνυμά σας, το ίδιο φυσικά και στο Facebook γράφοντας Τάκης Φωτίου. Απλά, εύκολα, ωραία, λιτά και όμορφα. Με θάλασσες, με καλοκαίρια, οδεύουμε προς τα καλοκαίρια τα καλά πια. Ο ήλιος λάμπει. Θα έχουμε τις βροχούλες μας σήμερα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Να πούμε καλό μας καλοκαίρι, θα το πούμε και ας βρέξει.

Η Ντεμάρα μας. Η Ντεμάρα μας είχε πάει στη Eurovision, θυμάστε τότε. Με το Δίση Λάβα. Μετά τον Νίκο Κάνο. Και το La Summer. Για να δω τα πρώτα μηνύματα που σκάσανε. I love the sun and you know why. Τραγουδάτε ή είμαι μόνος μου. Τραγουδάτε ή είμαι μόνος μου. Τραγουδάτε ή είμαι μόνος μου. Εδώ είστε, ωραία. Όλα μυρίζουν καλοκαίρι. Ακόμα και η βροχούλα είναι καλοκαιρινή. Θα μου πείτε σιγά σε λίγο θα μας πεις να βάλουμε και τα μαγιό μας. Κι όμως θέλω να σας πω ότι έχουν κάνει τα πρώτα μπανάκια πάρα πολλά πολλοί φίλοι και ακροατές και ακροάτριες και έχουν βουτήξει ήδη τη σωματάρα τους στο παγωμένο θα έλεγε κανείς ακόμα νερό. Παρ' όλα αυτά μπράβο, μπράβο στους κολυμβητές του Μαΐου που μπαίνουν, βουτάνε και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε κάνει την πρώτη βουτιά, θα ήθελα να μάθω. Θα ήθελα και υλικό όμως. Μην μου στείλετε φωτογραφίες του 2005 ή του καλοκαιριού του Αυγούστου. Δεν λέω φρέσκο υλικό. Λοιπόν, το Instagram μου το ξέρετε. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Θέλω αποδείξεις ότι βουτήξατε στα παγωμένα νερά. Και μου λένε τώρα, μου γράφουν, δεν είναι παγωμένα, είναι μια χαρά, απλά δεν είναι καλοκαίρι. Αφήστε τα αυτά. Πείτε αλήθειες στον κόσμο. Γεια σου πάνω. Φίλος ο Πάνος, ένας παλιός καλός φίλος και ακροατής από τα παλιά. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Τζος Μαφέτατάκη, καλημέρα, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε καλά, γιατί κυκλοφορούν και κάτι, σέρνονται κάτι ιώσεις. Αυτές οι ιώσεις οι οποίες, ξέρετε, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Φιλιά στο Λευτέρι από το Μεγαλοχώρι, εκεί που μας ακούει. Να σε καλά, Λευτεράκι. Γεια σου, Ντεμίνα. Γεια σου, Τάκη, μας έλειψες. Μας έλειψαν οι μουσικάρες. Βεβαίως και θα πάμε μουσικάρες. Good morning, Ζανετίνα. Welcome, everybody. Good afternoon, Eurofans. Good afternoon, free lovers. Γεια σου, Γκρουβίτα. Όταν έχεις τέτοιο όνομα, πώς να με χαίρεσαι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέρα, παιδιά μου, λείψατε και μας έλειψε πάνω απ' όλα η επικοινωνία που έχουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα μέχρι τη μία θα είμαι μαζί σας και μετά τη μία αναλαμβάνει Dimis. Dimis Mixing, Takis Pricking. Μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Μπορεί, η αλήθεια είναι, γιατί το ποσουκού ξεκινάει ωραία όταν ο Dimis και ο Takis κάνουν παρέα. Άρα λοιπόν μία η ώρα έχουμε Super Super Friday Extra Duper Mix. Και το Σαββατοκύριακο 6 με 8, Σάββατο 6 με 8 Dimis Κοντορούσης Μιξάρι χωρίς τον Τάκη να παρλάρει. Και 6 με 8 την Κυριακή μαζί το Radio Days Project που συνεχίζει την πορεία του μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. 14 μετά τις 12. Είπαμε, η επικοινωνία μας πολύ εύκολη. free981.fm. Στέλνεις το μήνυμά σου. free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι. Πατήστε εδώ. Μπαίνοντας στη σελίδα free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι. Πατήστε εδώ. Μπαίνοντας στη σελίδα βλέπετε και όλο το πρόγραμμα του

Τα δικά μας μεσημέρια σον free. All right. Πάντως εμένα σε αυτή τη Eurovision μου άρεσε ένα τραγούδι πάρα πολύ. Και είναι αυτό. Too epic to be true. Τα ωραία μας κορίτσια, Vanilla Ninja από την Εστονία.

Cure. Μεσημεράκι στον Free με 25 βαθμούς. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Μην πτωίστε με τις βροχές, είναι για να κάνει τα τζάμια σας χειρότερα. Πρέπει να δουλέψουν και οι άνθρωποι που καθαρίζουν τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε, είναι και αυτό μια δουλειά. It's a job. Τάκης Φώτης στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Σε λίγο Ντίμης Κοντορούξης, Ντίμης MC από τα παλιά. Λοιπόν, όπως ξέρετε πάρα πολλές φορές, αυτό εδώ το ραδιόφωνο παίζουμε και τραγούδια τα οποία εμπνέονται από την εποχή των 80s και των 90s. Πριν από λίγο, ας πούμε, ακούσαμε ολοκένουργο τραγούδι των Vanilla Ninja που μας θύμισε πάρα πολύ ροκές των 90s. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν τα κατάφερα να περάσουν στο τελικό, αλλά εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Από τις καλύτερες συμμετοχές της Εστονίας. Και να ήταν μόνο αυτό. Γενικά έχει πολύ 80s, πολύ 90s. Πολύ ρετρό διάθεση. Είναι ωραίο που η μουσική κάνει τις βουτιές στο παρελθόν και κρατάει τα καλά στοιχεία του παρελθόντος. Έτσι έχω ανακαλύψει και τον αγαπημένο μου Κρίς Κατσιμάρης. Γεια σου Χρήστο! Ο οποίος έχει φτιάξει ένα φοβερό, είχε φτιάξει ένα φοβερό project. Υπάρχει ακόμα, θα το βρείτε και στο YouTube. Το OK All Right. Με αυτό εδώ θυμίζει πάρα πολύ Depeche Mode. I'm the caveman. It's OK, it's all right. Κρίς Κατσιμάρης στον Free.

0: γράφει ο Χρήστος ότι αυτό το κομμάτι το είχε γράψει πριν από 10 χρόνια. Κανονικά ήταν σαν ροκ κιθαριστικό. Ουσιαστικά αποτυπώνει έμεσα το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Ο Caveman που ακούμε είναι ένας τύπος που μεγάλωσε με απόλυτες βεβαιότητες, αλλά πάντα έχει την αμφιβολία μέσα του. Έτσι, περνώντας ο καιρός και αναζητώντας κάτι νέο, διαπιστώνει πόσο λάθος έκανε και πλέον τα βλέπει όλα από διαφορετική οπτική. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δυνατό. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας τον Διονύση Χρήστο Δουλάτο για την παραγωγή στο Studio CFN. Πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Τα ωραία να τα λέμε. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να τα αναδεικνύουμε. Γι' αυτό είναι ο Free. Πάντα ανοιχτός και πάντα σας περιμένει να παίζει τα τραγούδια τα οποία θυμίζουν αυτές τις υπέροχες δεκαετίες της ζωής μας. Τάκης Βοτής στο μικρόφωνο και στις μουσικές. 12.30 και οι προσφορές μαθαίνω συνεχίζονται τώρα. Έχουν έρθει και τα καλοκαιρινά στο top10fashion.gr εκεί στην Λεωφόρο Λαυρίου 99. Τι γίνεται και στην Παιανία, βρε Φορλίδα, Δημήτρη. Πω. Έχουν σκάσει τα καλοκαιρινά μπλουζάκια, τα σορτσάκια, τα μαγιό, τα απίθανα. Ωραίες μπλούζες και σε νούμερα από small έως και 7 extra large. Τα έχετε δει. Έχετε πάρει μια εικόνα. Να μπείτε www.top10fashion.gr και να τα δείτε όλα. Λεωφόρος Λαυρίου 99 λοιπόν, top10fashion.gr, Φορλίδας Power. Δίνει στολίζει νοικοκυρεύει, οικονομικά πάντα. Και επίσης αν έχεις τη δικιά σου εταιρεία, αν μας ακούς από το μαγαζί σου, αν μας ακούς από τη δουλειά σου και θες να φτιάξεις εταιρικά μπλουζάκια ή οτιδήποτε άλλο, μπορείς να μπεις www.top10fashion.gr ή να κάνεις τη βόλτα στην Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου 99, από κοντά δηλαδή. Και να πάρεις προσφορές. Μην τρέπεστε, επικοινωνήστε, έχει και τα τηλέφωνά του όλα. Είμαστε στη δεύτερη χρονιά συνεργασία μας και συνεχίζουμε δυνατά και ζωντανά. Δείτε όλες τις νέες προσφορές σε νούμερα από small έως και 7 extra large. Βρες τα όλα στο top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

When you touch me, I breathe again. Αυτός είναι ο Adam Rickitt. Δήμης Κοντορούς, ετοιμάζεται για να στείλω χαιρετούρες. Είπαμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε ζωντανά με το στούντιο, ξέρετε πώς να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Μπαίνεις από το κινητό σου ή από το λάπτοπ σου, αν ακούς από τη δουλειά, στο www.free981.fm. Αυτό είναι το site του σταθμού. Κάτω-κάτω υπάρχει ένα φακελάκι. Πατάς το φακελάκι, στέλνεις το μήνυμα τάτσι και λες τάτσι, τι κάνεις, πώς είσαι εκεί. Αν είσαι κριτικός, αν είσαι από άλλες περιοχές, μιλάς κανονικά. Ξέρετε πώς είναι αυτό. Αυτό είναι ο Free. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστώ πολύ και για τον ντουμπα έχετε κάνει στο Instagram. Που κόσμος και κοσμάκης, το Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Γεια σου, Αναστάση. Φιλιά στην υπέροχη Κόρινθο. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Τάσο Μαρουγκάκι μου. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γιώργα, ρε, εύχομαι να είσαι καλά και να έχει ξεπεραστεί όλο αυτό, ξέρεις εσύ. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Τι καλά. Αυτό ήταν ωραία υποδοχή σήμερα. Το χάρηκα. Θα έρθει και ο Ντίμαρας τώρα να παίξει μουσικάρες, να ηρεμήσει το αυτί μας. Καλοκαιράκι στον Free. Θέλω να ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ ζωντανά. Δείτε όλο το πρόγραμμα του Free, δηλαδή το site δεν σας το δίνω μόνο για να στείλετε μηνύματα, αλλά να δείτε και τι ώρες κάνουμε εκπομπές. www.free981.fm. Η κοκκινομάλα μας. Hello. Γεια σου, Αντώνη, και πάλι εδώ.

Μου γράφει Ζανετίνα, την ρώτησε ο Ανδρέας. Ο Τάκης γύρισε ή ξέμεινε στη Βιέννη. Εν τω μεταξύ το ξέμεινε, Ζανετίνα μου. Έχει μερικά χιλιάδες ευρώ αν το έκανε αυτό, η αλήθεια είναι. Όχι μάνα μου, I came back, back to Greece. Γκρίσα. Φιλιά και στους δυο σας.

Αυτή είναι η Starship. Α, είχατε δει το Starship Troopers? Μ' αρέσουν οι Starship Troopers πάρα πολύ. Ήταν αυτή μια από τις πιο ωραίες προβολές. Εγώ είμαι λίγο πυροβολημένος ό,τι αφορά, να ξέρετε, τα επιστημονικές φαντασίες. Τα βλέπω σαν τρελός. Τώρα περιμένω πως και πως να δω Star Wars, Mandalorian και τέτοια. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη βλάβη του. Μία παρά δέκα. Έλα για μια τρελαμένη ψυχή που θέλει να χορέψει λίγο.

έλα πάμε πρωινή γυμναστική και... Ου-α, ου-α, ου-α, χέρια πόδια ψηλά, ου-α. Gina G, και εκείνη έχει πάει στη Eurovision, αλλά αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία έτσι κι αλλιώς μετά. Η Παρασκευή μας αρχίζει ωραία στον Free μετά και Φωτίου στις 12. Καλά, έχει ξεκινήσει με Πέτρακα 8 η ώρα. 12 Τάκες Φωτίου, 1 η ώρα σε λίγα λεπτά μαζί με Ντίμη Κοντορούση. Ντίμης Mixing για να ξεκινήσει το πουσικού. Και ραντεβού τώρα έχουμε την Κυριακή πάλι παρέα. 6 με 8 το απόγευμα, μην μας ξεχνάτε. Κάνουμε εκπομπάρες εδώ, τα δίνουμε όλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Lucky Star. Super duper viral song. Βγαλμένο μέσα από τα 90s. My life. Η ζωή μου. Fantastic.

δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Το έχουν αγαπήσει πολύ στην Ιαπωνία, πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι το 90s feelings του. Feeling τους. My life like a star. Το πέτυχα μια μέρα σκρολάροντας το TikTok και κόλλησα μετά, γιατί έχει τέλειο χορευτικό αυτό. Πρέπει να το ψάξετε. My life like a star, θα το βρείτε. Όλα στον free. Έλα να χορέψουμε τα δικά μας τώρα, γιατί έρχεται ο Ντίμης.

0: Σας βλέπω που χορεύετε. Καλησπέρα Τάκη, η φωνή σήμερα έχει ένα γρέζι. Αν άκουγες τη φωνή από την Δευτέρα μέχρι χτες, δεν θα με αναγνώριζες με τίποτα. Είναι ένα θαύμα. Γεια σου βρε Αναστάση, φιλιά στη Ζυρίχη μας. Παιδιά, η κούραση που φάγαμε είναι αδιανόητη. Κοιμόμασταν 2-3 ώρες, 4 να ξέρετε, για 10 μέρες. Έχω τόσους μαύρους κύκλους που είμαι τρομακτικούλης, κούλης, κούλης. Yes. Να χορεύει η τρέλη ψυχή τώρα, ή να απλώνει. Τι θα κάνει, δεν ξέρω. Ωραία είναι όμως Αναστάσια η φωνή, έτσι δεν είναι? Δεν θα μείνει έτσι φυσικά, αλλά θα μπορούσα να κάνω, βρε παιδί μου, μια επιτυχία, ένα τραγούδι. Να γράψω ένα ελληνικό άσμα. Να με παίζουν τα ράβια. Πότε πήγε μία? Εσείς πρέπει να κηρύξω. Και για τον Αναστάση μας παίζει. Αυτό είναι το αγαπημένο του, και στην Κόρινθο, και χορεύει πάντα. Δεν ξεχνώ. Τόσο πολύ. Κηρύττω, όχι, μέκο. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και την έναρξη του Final Four.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Δήμης Κοντορούσης, The Mix.
0: Έλα Δήμη, έλα με φόρα, πρόεδρε! Βάλτε το δυνατά τώρα. Έχει έρθει με κέφια. Δήμης Μίξινγκ.

Αρχίσαμε δυναμικά. David Guetta, Love Don't Let Me Go. Γεια σου, Ντίμη. Όλα καλά, ε. Οκ. Okay. Πάμε μέχρι τις 2 δυνατά. Go!

Έλα, Ντίμη. Με ρυθμό. Shake it, shake it. Move it, move it. David Guetta και Jack Forex. Rockefeller. Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε ζωντανά με το στούντιο μπαίνοντας στο site του σταθμού free981.fm. Πατώντας το φακελάκι κάτω, στέλνεις το μήνυμά σου www.free981.fm. Πατάς το φακελάκι, στέλνεις το μήνυμα τάτσι. Εναλλακτικά με βρίσκεις στο Insta Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στέλνεις το μήνυμά σου. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Insta, κάνε follow. Φήμες λένε ότι για κάθε like σε φωτογραφία που κάνεις χάνεις και ένα κιλό. Θες να χάσεις 10 κιλά? Μπαίνεις στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, και κάνεις like στις φωτος. This photo, this και this και this και this και this, this και τρεις. Αμέ, κάτω και θα δεις. Είναι μαγικό.

κόσμο ότι εξομαλύνεται η κατάσταση με την παραλαβή των εισιτηρίων στο Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε. Οι φίλαθλοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και τα σημερινά πάρα πολλοί δεν τα είχαν παραλάβει. Μιλάμε για τον δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν είχαν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Το πρόβλημα δείχνει πλέον να εξομαλύνεται για το Final Four, με τη EuroLeague να βάζει σε προτεραιότητα τους φιλάθλους στο Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε.

0: Πάμε Ντίμη. In the music.
1: Free Radio.
0: Έλα να κουνιόμαστε λίγο στην καρέκλα, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο. Είμαστε καλά. Περνάμε καλά. Πάμε. Είναι Παρασκευή στον Free, ο Τάκης Φωτίου, ο Ντίμης Μιξάρη. Είμαστε και το Σαββατοκύριακο στον Free, 6 με 8, Σάββατο Ντίμαρος, 6 με 8 Κυριακή, 6 με 8 μαζί, στο Radio Days.

Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. Radio.

Party Time, Stone Free. Alright. Δύο παρατέταρτο, ζωντανά. Τάκης Φωτίου, Δήμης Κοντορούσης.

0: Alright, alright, alright. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, Παρασκευή 22 του Μάη. Ξέχασα να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Έλενες. Στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα. Γεια σου, Έλενε. Κώστα!
1: Dimes in the mix.
0: Super Duper Euro Dance Finale από Dimi Κοντορούση. Μαζί με τον Dimi. Τον Dimi θα τον ακούσετε Σάββατο 6 με 8 να μιξάρει. Και την Κυριακή Radio Day Στάκης Φωτίου Dimi Κοντορούσης 6 με 8 στον 3. Γεια σας. Καλό που σου κου. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Γαβρέ μου, φέρτο.

Same, call me Mr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Περισσότερη μουσική τώρα στον Free.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Enjoy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Athens Free Radio στους 98,1. Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: These beats are hot.
6: Hot, hot, hot,
5: hot.
6: In the mix with the baddest DJs.
7: DJ,
8: DJ, DJ Paris Gagadelis.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: For the next 2 hours, a DJ from the Flashdance team will play for you greatest hits from the past. Ladies and gentlemen, on the wheel.
3: DJ
2: Paris Gagadelis.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Γεια σας, Expanders. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό μουσικό κόσμο του Expander Room, εδώ αποκλειστικά από την συχνότητα του Athens Free Radio 98 και 1 και από το web athensfreeradio.com. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και όπως πάντα είμαστε συνεπέστατοι στο ραντεβού μας εδώ στο Club Zone του σταθμού που θα του δώσουμε εμείς εκκίνηση σήμερα, απόψε καλύτερα, αφού ο Γρηγόρης Στάικος βρίσκεται σε ταξίδι, θα χαρίσει τις μουσικές του κάπου αλλού αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε έχουμε Club Zone με Expander Room και βέβαια με Insomnia μετά τα μεσάνυχτα με τον Χρήστο Σταυρόπουλο. Άλλη μια εβδομάδα κλείνει με πολύ περίεργο καιρό, συννεφιές, λίγες ψυχάλες, λίγες βροχές και ξανά συννεφιές, αλλά πάντα με ζέστη. Η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε βροχές και βέβαια είχαμε και αυτή την περίεργη οσμή που είχαμε εκεί στα νότια προάστια, όλα τα περίεργα σε αυτή την πόλη. Όπως και να έχει όμως, θα κλείσουμε την εβδομάδα με τον ιδανικότερο τρόπο, με μουσικές. Μουσικές καλές και πολλές. Φρέσκες, καινούργιες, από το χώρο του prog, του house, του techno, της trance και όλα τα καλά της ηλεκτρονικής σκηνής. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα θα έχουμε και τον Μίλτο με το Pop Culture Stories όπως πάντα, που θα μας πει τι θα διαβάσουμε, τι θα παίξουμε και τι θα δούμε. Και βέβαια θα έχουμε και μια δεύτερη ώρα που όπως πάντα βουτάμε στα βαθιά. Expander Room το βρίσκεται και στα social media βέβαια, Facebook και Instagram, πάντα με υλικό γύρω από την μουσική, νέα της σκηνής και συνδέσμους βέβαια για τις εκπομπές. Βεβαίως μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές σε επανάληψη. Βρίσκονται στις σελίδες μας στο SoundCloud και στο MixCloud. Και βέβαια είναι και podcast friendly. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τις βρείτε στις αντίστοιχες εφαρμογές για podcast σε iOS και Android. Οπότε μπορείτε να έχετε τις εκπομπές στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε παντού. Μπορείτε και βέβαια να τις κατεβάσετε από εκεί. Είναι enable το download section, οπότε μια χαρά. Επίσης, να σας πούμε και το email της εκπομπής, σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο email εκτός από τα chat που ενεργοποιούνται αυτή τη στιγμή. Το mail μας είναι info@expanderroom.gr. Άλλη μια φορά, info@expanderroom.gr. Νομίζω τα είπαμε όλα για αρχή. Πάμε να ακούσουμε μουσικές, βάλτε το volume στο maximum της συσκευής σας και καλή διασκέδαση να έχουμε. The room. With George G.

Πρώτο track μας έρχεται από το label της BC2 Records, ολοκένουργιο, μέσα από το Ματίας Μπασουάλντο, ο καλλιτέχνης. Το track λέγεται Ερμής. Την πρώτη ώρα διατηρούμε τον μπρογκ χαρακτήρα μας, στρώνουμε τον ήχο όπως πάντα, για να πάμε σε μια δεύτερη ώρα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, για μια βουτιά στα βαθιά νερά της ηλεκτρονικής μουσικής.

0: κάτι που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, ελπίζουμε. Track που ολοκληρώνει την πρώτη ώρα για το απόψινό μας Expand the Room. Αυτός είναι ο Dave Leck, μέσα από το label της Plastic Fantastic. Το track λέγεται Lunara και το remix είναι από Wagner Silveira, Κόμματος. Νομίζω τα πράγματα τα βάλαμε στη θέση τους για την πρώτη ώρα. Άκρος προγκύχη. Εκεί στα 125-126 ό,τι πρέπει. Και νομίζω δημιουργήσαμε και την ατμόσφαιρα για την δεύτερη ώρα. Πριν πάμε όμως στη δεύτερη ώρα, έχουμε το Μίλτο. Μίλτος με το Pop Culture Story, το ένθετό μας που έχει ξεκινήσει από πέρσι και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Θα μας πει τι θα παίξουμε, τι θα διαβάσουμε και τι θα δούμε. Πάμε για το Μίλτο, ένα σύντομο break, ταυτότητα σταθμού και θα λέμε στην επιστροφή του Expand Room για το δεύτερο μέρος. This is Expand Room with George G.
1: Culture Stories. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, Expand.

Έχοντας πει αυτά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Γεια σας! Bye! Pop culture stories. This is X Factor with George G. Your number one station in Athens.

Expander Room, μέρος δεύτερη επιστροφή στον αέρα του Athens Free Radio 9.1. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εδώ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και βέβαια στο live mix. Όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε ξεκινήσει το Club Zone του σταθμού, χωρίς τον Γρηγόρη Στάικο απόψε. Ένα πάρτι που ξεκινήσαμε εμείς και θα συνεχιστεί και μετά τις 12 με τον Χρήστο Σταυρόπουλο και το Insomnia βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιλτό και το Pop Culture Stories. Μας είπε ακριβώς τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Και από ό,τι είδαμε βέβαια το Mandalorian μαζί με Grogu έχει full κάλυψη. Δύσκολα βρίσκεις εισιτήρια για να πας. Μια καλή έτσι παρένθεση στον κόσμο του Star Wars. Από τις ποιοτικές και όχι από αυτές τις πατάτες που έχουν βγει κατά καιρούς. Εμείς επιστροφή στην μουσική μας, στη δεύτερη ώρα, το αγαπημένο μας Διαμάντι, εκεί που παίζουμε τα περίεργά μας, δύσκολους ήχους για τολμηρούς, μελωδικούς, σκοτεινούς, με νόημα. Κάνουμε κίνηση με DVRD. Αυτό είναι το Nouvelle Air σε ένα extended mix. Θυμηθείτε, τα λέμε και από τα social media. Expand the room, ψάξτε τις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. Κάντε μας ad και μάθετε πληροφορίες για τις μουσικές και βέβαια συνδέσμους για τις εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε σε επανάληψη και είναι και podcast ready, που σημαίνει ότι μπορείτε να τις κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο μέσα από τις αντίστοιχες εφαρμογές podcast σε iOS και Android. Και το email της εκπομπής, το οποίο είναι info@expanderoom.gr. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε να μας πείτε κάτι έτσι πιο πολύ. info@expanderoom.gr. Απολαύστε μουσικές δεύτερης ώρας. Δυναμώστε την ένταση στην συσκευή σας. Ελπίζω να είστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα και να ακούτε τέτοια πράγματα και να κάνετε τη βόλτα σας. Θα είναι το ιδανικό. Για άλλη μια φορά, καλή διασκέδαση σε όλους και σε όλες.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του απόψινού μας Expander Room. Για δύο ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix ήμουνα εγώ, Γιώργος Γεωργακόπουλος. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου για αυτές τις δύο ώρες. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί Χρήστος Σταυρόπουλος και Insomnia βέβαια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή ακριβώς στις 10. Σε ένα ολόφρεσκο ολοκένουριο Club Zone. Και βέβαια Expander Room. Θυμηθείτε, οι εκπομπές θα ανέβουν αργά το απόγευμα της Κυριακής. Μπορείτε να τις ακούσετε σε επανάληψη. Εύχομαι να περάσετε πανέμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με ανθρώπους που σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Και από μένα τίποτε άλλο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. May the force be with you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

ξεκίνημα λοιπόν σήμερα με τον David Kushner και τον Daylight, ένα ρεμιξάκι. Και ξεκινάμε το παραμύθι μας, το παραμύθι του ταξιδευτή, ο οποίος ήθελε να βρει αυτό που δεν διαιρείται.

ήταν ένας ταξιδευτής ο οποίος γύριζε τον κόσμο ψάχνοντας να βρει αυτό το οποίο δεν διαιρείται για να καταφέρει να καταλάβει γιατί πάει ο κόσμος στραβά. Είχε περάσει από τα πάντα, είχε δει ότι ό,τι και να γίνει τα πάντα διαιρούνται και φθήνονται και φθήνουν βασικά. Χρήματα μόνο να μειωθούν μπορούν. Διαιρούνται. Υλικός κόσμος, οτιδήποτε στην ύλη, διαιρείται. Ξάφνου λοιπόν εμφανίστηκε μπροστά του μία πηγολαμπίδα, η οποία είχε αυτό το daylight που ακούσαμε νωρίτερα. Και του λέει, φίλε ταξιδευτή, θέλεις να μάθεις τι είναι αυτό που δεν διαιρείται, πρέπει να με συναντήσεις χθες. Τι εννοείς να σε συναντήσω χθες? Όχι σήμερα, πρέπει να με συναντήσεις στο χθες. Δεν το είχε ξανακούσει. Χθες τι ήσουν, να του λέει η πηγολαμπίδα. Τι ήμουν, άνθρωπος? Και πιο χθες και προχθές και πια παραποθές. Αν πας πίσω, τι ήσουν, α, παιδί. Α, μπράβο. Από εκεί ξεκίνα. Σαν παιδί τι έκανες? Χαιρόμουνα, έπαιζα. Α, μπράβο, του λέει η πηγολαμπίδα. Για ψάξε τα συναισθήματα να δεις τι διαιρείται γιατί όχι. Συνάντησε με στο χθες και θα το μάθεις. Εμείς ακούμε Ευγένη Μπαρντούζια, Meet Me Yesterday.

Έτσι λοιπόν ο ταξιδευτής μας ξεκίνησε να εξερευνεί τα συναισθήματα για να βρει ένα στον κόσμο το οποίο να μην διαιρείται. Ξεκίνησε από την ευτυχία που τη βρίσκεις παντού. Σου λέει αυτό είναι η ευτυχία. Lost Witness, Happiness Happening. Ακούμε τώρα στην εκτέλεση των Way Out West. Όμως παρατήρησε το εξής. Όταν οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν την ευτυχία, αυτή σιγά σιγά έφθινε. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι αυτό. Τι θα μπορούσε να είναι όμως?

will be perfect tonight and forever. Μας έχει κάνει την παραγωγή ο Michael Lange με τη μορφή των Lost Witness. Happiness Happening, Happiness Happening, το κομμάτι. Και μιας και δεν μπόρεσε να βρει ο ταξιδευτής μας ότι η ευτυχία είναι αυτό που δεν διαιρείται, σου λέει μήπως πρέπει να βρω το αντίθετο. Αφού η ευτυχία δεν διαιρείται, ένα τόσο ωραίο και θετικό συνέστημα, διαιρείται μάλλον η ευτυχία, μήπως πρέπει να πάω σε κάποιο αρνητικό συνέστημα. Και έψαχνε να βρει τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει παντού σε όλη την ανθρωπότητα ως αρνητικό συνέστημα. Και παρατήρησε ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι μα όλοι, φοβούνται. Άλλος φοβάται το αφεντικό του, άλλος φοβάται το σύντροφό του, άλλος φοβάται το θάνατο, όλοι όμως κάτι φοβούνται. Άρα ο φόβος πρέπει να είναι αυτό το οποίο δεν διαιρείται. Όχι πάλι, του είπε η Πηγολαμπίδα, για σκέψου καλύτερα. Γιατί όταν φοβάσαι και βρεθείς με άλλους μαζί, ο φόβος μειώνεται, μοιράζεται, γίνεται πιο ελαφρύς, άρα διαιρείται. Ακούμε Conjure One με τη φωνή της Hannah Ray, Kill the Fear, στην εκτέλεση του Φάριους.

αφού λοιπόν ούτε ο φόβος ήταν αυτό, σου λέει να πάω σε κάτι το οποίο ο άνθρωπος το έχει δεδομένο. Πάμε στην γλυκύτητα, sweetness από τους Εκστάζια. Να τη γλυκό, να τη γλυκό, να τη γλυκό. Δεν αναφέρεται στον ίδιο τον άνθρωπο που το νιώθει, αλλά αναφέρεται σε αυτό που βλέπει. Ούτε και αυτό του λέει πηγολαμπίδα. Μεγάλη, μεγάλη καλημέρα στην Παμπή Τρέλα εδώ, του Athens Radio. Στον Τζέλα Τζούνιορ, στο Σωτηρόπουλο, στη Βέννη φυσικά, σιγά μην έλειπε η Βέννη από αυτή την παρέα, και στον Θεό, αυτό τον υπέροχο γιο. Καλά να περνάτε εκεί σε αυτοκίνητο και να προσέχετε. Να ακούτε και το παραμυθάκι που λέει ο μπαμπάς. Έτσι λοιπόν ο ταξιδευτής είχε αρχίσει να απογοητεύεται και σου λέει πρέπει να βρω αυτό το συνέστημα που ένιωθα παιδί και το οποίο δεν διαιρείται, αλλά μόνο πολλαπλασιάζεται. Η ευτυχία δεν ήταν, ο φόβος δεν ήταν, η γλυκύτητα δεν ήταν. Τι θα μπορούσε

μικρός όταν ήμουν, λέει ο ταξιδευτής, ένιωθα κάτι άλλο. Ένιωθα ένα δέος για τα πάντα. Δέος για το δυνατό ήχο. Δέος για τον μπαμπά μου. Δέος για τη μαμά μου. Δέος για το μεγάλο μας σπίτι. Δέος για τον αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή. Μήπως το δέος λοιπόν είναι αυτό το οποίο δεν διαιρείται? Και το Ρηπίγο Λαμπίδα του έδειξε μια εικόνα. Ενός ποταμιού. Που είχε δύο φεγγάρια. Ένα στον ουρανό και ένα στο νερό. Και ένιωσε δέος που έβλεπε τα δύο φεγγάρια. Και κάπου και ανάμεσα στα δύο φεγγάρια ξαφνικά πήδηξε μια πέστροφα. Και ξαφνικά το δέος εξαφανίστηκε. Έγινε κάτι γήινο πάλι. Άρα δεν είναι αυτό. Τι ακούμε τώρα? Union Jack. Two Full Moons and a Trout. Στην εκτέλεση του Ορκιδέα, ενός από τους καλύτερους remixers όλων των εποχών κατά τη γνώμη μου.

καλημέρα στην Τίκρες, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Όλη η τρελοπαρέα είναι μαζεμένη εδώ. Όσοι έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν εδώ με το στούντιο του Athens Free Radio και την εκπομπή.

Αφού ο ταξιδευτής μας λοιπόν γύρισε όλο τον κόσμο, εξερεύνησε όλα τα συναισθήματα που υπάρχουν, δεν κατάφερε να βρει κάτι που να μην διαιρείται.

τον επλησιάζει η πικολαμπίδα και του λέει κοίταξε να δεις. Καλά πας, καλά ερευνάς, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, έχεις ψάξει τα πάντα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σκέφτεσαι πιο απλά, γιατί δεν το βρήκες. Και μάλιστα όλα τα συναισθήματα που έχεις εξερευνήσει είναι ένα και ένα. Να πω ότι έβαλες κάποιο περίεργο μέσα, όχι. Όντως, πας το χθες, γίνεσαι παιδί. Και δεν έχεις βρει ακόμα αυτό που δεν διαιρείται. Love Rush UK. Η μαγική φωνή της Μαρία Νάιλερ θα έρθει στα αυτιά σας. One and One. Εκτέλεση του 2012 από τον Proto Culture. Τότε που ο Proto Culture έβγαζε κομματάρες.

Έτσι λοιπόν ο ταξιδευτής μας απογοητεύτηκε. Το έχουμε εμείς οι άνθρωποι αυτό να απογοητευόμαστε, κυρίως από τις δικές μας σκέψεις. Και να αμφιβάλλουμε για τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Παρένθεση αυτό. Ποτέ μην αμφιβάλλετε. Αφού λοιπόν απογοητεύτηκε, κάτσε να το συζητήσει με την πηγολαμπίδα και να τη ρωτάει, μα πες το μου, όχι πρέπει να το βρεις εσύ, γιατί αν δεν το βρεις εσύ δεν έχει αξία. Απογοητευμένος έκατσε σε ένα παγκάκι, σε ένα πάρκο. Και δεν ήταν ο αυτός του. Θεώρησε ότι όλα τελείωσαν εκεί. Ίσως τελείωσε η αναζήτησή μου. Ίσως δεν υπάρχει τίποτα που να μην διαιρείται. Hollow Control, Tamara Keenan, Maybe It's Over.

Όχι, το είδε η πηγόλα μπίδα. Δεν τελείωσαν όλα. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Μην απογοητεύεσαι. Μην το βάζεις κάτω. Δες το έχω κιόλας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ψάξεις λίγο παραπάνω μέσα σου. Αλλά χωρίς εγωισμό. Για να βρεις αυτό το συναίσθημα το οποίο δεν διαιρείται. Πάμε να ακούσουμε Grace, Not Over Yet, στην εκτέλεση του Jonas Hornblad.

και αν αυτά που ξεκινάνε από μέσα μας είναι αγνά, δεν χρειάζεται να τελειώσουν. Not over yet. Αυτό σκεφτόταν ο ταξιδευτής και τότε του ήρθε. Μα ναι, πώς δεν το είχα σκεφτεί τόση ώρα. Αυτό είναι. Και πλέον ήταν σίγουρος

τρέξει όλο χαρά στην πηγολαμπίδα και λέει «Ξέρω τι είναι αυτό που δεν διαιρείται». «Α, ναι, για πες μου», του λέει η πηγολαμπίδα, «το βρήκες». Λέει «Ναι, το βρήκα». «Το μοναδικό συναίσθημα που δεν διαιρείται, αλλά πολλαπλασιάζεται, είναι η αγάπη».

Όταν αγαπάς, αγαπάς. Παράδειγμα. Ένα ζευγάρι έχει ένα παιδί και το αγαπάει και κάνει και δεύτερο. Τι γίνεται, η αγάπη διαιρείται και πάει μισή στο ένα, μισή στο άλλο? Όχι, διπλασιάζεται. Κάνει και τρίτο, τριπλασιάζεται. Η αγνή, η πραγματική αγάπη μόνο να δυναμώνει μπορεί. Ακριβώς αυτό του είπε η Πυγολαμπίδα. Θέλεις να ζήσεις ευτυχισμένος από εδώ και πέρα, του λέει. Να ζήσεις ένα παράδεισο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αγαπάς. Age of Love. Είναι αυτό που ακούμε. The Age of Love. Εκτέλεση από Jam & Spoon.

Έτσι λοιπόν, όταν αγαπάς, αγαπάς. Εσύ αγαπάς. Ό,τι και να γίνει, αυτό είναι δικό σου και μόνο ο παλαιοβρασίας τι μπορεί.

και πέρα, ο ταξιδευτής μας. Άρχισε να σκέφτεται πως θα αγαπήσει όσο και πιο πολύ. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Λοιπόν, καθώς η ώρα έχει φτάσει μία, πάμε να ακούσουμε σήμα σταθμού και επιστροφή εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με κομματάρες απίστευτες σήμερα. Όπως κάθε βράδυ, δηλαδή κάθε Παρασκευή, θα πάμε και πιο κινηματογραφικά σήμερα, πράγματα που δεν έχετε ακούσει. Πραγματικά, δηλαδή, κοιτάω τι έχω διαλέξει, δεν νομίζω ότι θα έχετε ακούσει ούτε ένα.

Επιστροφή εδώ στο Insomnia. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος και θα είμαστε μαζί για 59 λεπτάκια ακόμα. Καλημέρα και στον Αναστάσιο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με Σάσα μαζί με τη Μαρία Νάιλερ και το κομμάτι λέγεται The Other Side. Ήταν το Flip Side, αυτό και αυτό το λέγανε έτσι.

ακούσαμε κατά σειρά, etc. Massive Addiction, και τώρα πάμε σε μια κομματάρα. Know Mas. Remember me, I'll remember you. Αυτό και το επόμενο.

μετά στα πιο ήρεμα ακούσματα της εκπομπής. Αφού περάσαμε από το Solid State Theory και το Out of the Darkness, να φύγουμε από το σκοτάδι δηλαδή, πάμε στον Vice και το Intensity is your gift. Και τώρα Mars Finder Cumulus. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή και που να δείτε το επόμενο, δεν το περιμένετε από μένα με τίποτα.

σε πιο νυχτερινό, σε πιο κινηματογραφικό ύφος. Πάμε να ακούσουμε τον Hans Zimmer, Inception, στην εκτέλεση όπως την σκέφτηκε ο Junkie XL.

Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο track του σημερινού Insomnia, αυτού του ιδιαίτερου Insomnia που κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Θα κλείσουμε με Lolo και το Liar's Day στην εκτέλεση του Airwave, ο ανυπέρβλητος μουσική ιδιοφυΐα Airwave. Γεια σου ρε Λοράν. Για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, στο μίξ και την επιλογή της μουσικής αλλά και το παραμύθι ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Κάτι που συμβαίνει τις Παρασκευές μεσάνυχτα εδώ στο Athens Free Radio πάντα. Και αποκλειστικά και μόνο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να τα ακούσετε ξανά, συντονιστείτε σε 6 ημέρες και 22 ώρες ακριβώς και θα είμαι πάλι εδώ. Με νέο παραμύθι, νέες μουσικές. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους για την ακρόαση.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.